0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 4. 984.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7. 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
8: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Ο έρωτας.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Χρήσταν! Ουλθάν! Ενέκεια!
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Δεν χρειάζονται λόγια όταν

0: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
1: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Jumbo.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καζάνι που βράζει οι Μαλάνδες για τη δομή μεταναστών από την επιμονή του Υπουργείου Μετανάστευσης για το χώρο εργοστασίου, επιστολές της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων προς τους βουλευτές με ζητούμενο την κοινή γραμμή ενάντια της χωροθέτησης της δομής στην περιοχή. Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά μετά από καταγγελία για κακοποίηση 16χρονου έφηβου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού από την μητέρα του. Ως δράστης φέρεται ο 47χρονος πατέρας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή ομιλία του στο κλείσιμο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ωστόσο όλο τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογική ετοιμότητα. Στο πήκε η πολιτική αντιπαράθεση εντός του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Πρόεδρου του να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δίπλη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου με την ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και την τακτική συνεδρίαση για θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Σε τροχιά ριζικής αναμόρφωσης μπαίνει το Ηράκλειο, καθώς η τελική πρόταση της μελετητικής ομάδας για το δεύτερο στάδιο της πρώτης φάσης του τοπικού πελοδομικού σχεδίου παραδόθηκε επίσημα από την ομάδα μελέτης. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων της Κιτάλη παίρνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν 27 Μαΐου. Διεθνή ημέρα των μουσείων σήμερα με ελευθερή είσοδο και γιορτή πολιτισμού στα μουσεία της χώρας. Μακρύνουν οι λίστες για παιδικές επεμβάσεις στα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω της υποστελέχωσης. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων να ακυρώσει τα βιολογικά προγράμματα στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραγωγοί της Κρήτης κάνουν λόγο για τεράστια αδικία. Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν. Το ρολόι μετρά αντίστροφα, κινηθείτε γρήγορα. Σεισμός 5,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα την νότια Κίνα, προκαλώντας την κατάρρευση αρκετών κατοικιών και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών διάσωσης. Έχουν καταρρεύσει 9 σπίτια, 2 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί. Όφη έκλεισε τη φετινή σεζόν με νίκη 3-1 επί του Βόλου και πλέον ετοιμάζει το σκυπελούχος Ελλάδας για την παρουσία του στις διοργανώσεις της UEFA της νέας περίοδου.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: 9.84. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 9.84.

τουλάχιστον ξεκινώντας με ωραία μουσική, ωραίο στίχο, αν μη τι άλλο σου φτιάχνει και η διάθεση. Έτσι λοιπόν, με ανεβασμένη προς το παρόν διάθεση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το τι, το πώς και το γιατί, έτσι όπως εξελίσσονται πάντα τα πράγματα στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, σας ευχόμαστε μαζί με τον Νίκο Σφακιανάκη να είσαστε όλοι σας καλά. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, να έχετε μια καλή εβδομάδα, γιατί είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας εβδομάδας. Σήμερα που τιμά τη μνήμη των Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας, ο γιορτάζουν Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γαλάτια, Τζούλια, Ιούλη, Ιούλιος, Γαλατία, Φαϊνός και Φαϊνή. Τώρα κοιτάτε, υπάρχουν και τα υποκοριστικά, υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Αν είσαστε από αυτούς που γιορτάζετε ή θέλετε να γιορτάζετε, εμείς σας ευχόμαστε από την καρδιά μας με χρόνια πολλά και να είσαστε όλοι σας καλά, να είσαστε γεροί, να είσαστε δυνατοί. Αλλά ξέρετε, αμέσως το μυαλό μου πάει και στο Φαϊνό και στη Φαϊνή. Έρε πόσους ξέρω με φαϊνές ιδέες που σήμερα γιορτάζουν. Εκείνες τις φαϊνές ιδέες που κατεβάζει το δικό τους στο τσερβέλο, που λέγε και η γιαγιά μου. Και δυστυχώς φέρνουν τα πάνω κάτω και κάνουν τον κόσμο να τρέχει και να μην φτάνει. Νομίζω ο αναστεναγμός τα πει όλα, Είστε συντονισμένοι στο Ραδίο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Για τα γραπτά σας τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα καλά, τα κακά, τις ασχήμιες, ό,τι θέλετε. newspapakiradio984.gr και info@papakiradio984.gr. Με παίζει χαρακτήρες, λατινικοί χαρακτήρες, τα ξέρετε όλα αυτά. Ούτε κόμματα, ούτε τελείες, ούτε τίποτα άλλο στη μέση. Έχουμε πάντα αυτά τα μηνύματα μπροστά στον υπολογιστή. Τώρα, εάν θέλετε να παίξουμε λίγο και το χαλασμένο τηλέφωνο, γιατί όχι, δεκτό και αυτό, 281-0398-181 και 182. Ο καιρός αρκετά καλός για σήμερα, Μπαίνω στο site neakriti.gr και αμέσως έχω μπροστά μου τον μετεωρολογικό χάρτη. Και στο site και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη σαφέστατα, προτελευταία σελίδα, με αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι και τα οποία μας λένε τα εξής. Με ήπιο και σχετικά ζεστό καιρό θα κυλήσει η Δευτέρα 18 Μαΐου στην Κρήτη, με την εικόνα να παραμένει γενικά καλή στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, εθρίωσε ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις ένταση στα 3 με 4 μποφόρ χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα και θερμοκρασία μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στο μετεωρολογικό χάρτη θα δείτε ότι σήμερα τουλάχιστον στα νότια διαμερίσματα της Κρήτης καταγράφονται υψηλότερες θερμοκρασίες από 16 μέχρι 26 στην ευρύτερη περιοχή νότια του Λεσιθίου, 16 με 27 σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, πάντα μιλάμε για τον νότο, 14 έως 27 βαθμοί υπέρ Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή νότια των Χανίων. Εδώ στον βορρά λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, 16 με 23 στα Χανιά, 17 με 22 στο Ρέθυμνο, 14 με 22 στο Ηράκλειο, από τους 17 μέχρι και τους 23 σε Άγιο Νικόλαο, όπως επίσης και στην ευρύτερη περιοχή της Ιτίας. Τώρα για αυτή τη βραχνάδα, την περίφημη την πρωινή, σας ζητάω και πάλι ένα συγγνώμη, αλλά ξέρετε, αυξομοιώσεις, υγρασία της θερμοκρασίας, υγρασία, το πάνω κάτω, τη μια η σκόνη, την άλλη αλλεργίες, δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό μείγμα της βραχνάδας που με ταλαιπωρεί και σας ταλαιπωρεί. Για εσάς που μένετε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, μαζί με τη ζεστή μας την καλημέρα, έχετε έθριο καιρό με νεφώσεις έτσι κατά περιόδους, υδράργυρο μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου και βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για εσάς που μένετε Ανατολικό Αιγαίο, όπως επίσης και Βόρειο Αιγαίο, εκεί στο Βόρειο Αιγαίο η άνεμη μεταβλητή μια νοτιά σε μια βορειοδυτικός άνεμος στα 3 με 4 μποφόρ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Φαίνεται ότι καθιερώνεται πιο πολύ η νότιο-δυτική άνεμη και υδράρει γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ. Υπάρχουν περιοχές με βροχές όπως ψηλά σε Ήπειρο και σε Μακεδονία και υδράνει γύρω μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μέσα από το μετεωρολογικό χάρτη, εφημερίδα Νέα Κρήτη και site neakrite.gr. Στα 13 λεπτά μετά τις 8 σε αυτή την καινούρια εβδομάδα. Λίγο πολύ να δούμε τι γίνεται και πώς καταγράφονται τα πράγματα γύρω μας. Έχουμε και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εσείς εδώ οι Ηρακλειώτες και όσοι χρησιμοποιείτε την λεωφόρο Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι λεωφόρος Δημοκρατίας Μινά Γεωργιάδη είναι σήμερα ένα πικ παραπάνω, διότι όπως βλέπω από το δελτίο του Δήμου Ηρακλείου και σας το υπενθυμίζω, από σήμερα δεν 18 του μήνα και για μία εβδομάδα θα γίνονται έργα. Λέει συγκεκριμένα συνεχίζονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο Ηράκλειο. Οι εργασίες του έργου ή το έργο, τέλος πάντων, υπερβολή είναι το έργο, στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα. Η ΔΕΙΑΗ λέει στην ανακοίνωσή της ότι θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ίδρυυσης στο τμήμα της ανόδου Λεωφόρος Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου έως και την οδό Σμποκού. Το ρεύμα ανόδου θα είναι κλειστό και η διεξαγωγή της κίνησης θα γίνεται μέσω των οδών Παπανδρέου και Εκνοσού. Η κίνηση στο ρεύμα της καθόδου θα διεξάγεται κανονικά. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Επίσης, εργασίες για την αντικατάσταση δικτύων από 18 Πέμπτου, από σήμερα δηλαδή, και για μία εβδομάδα, θα εκτελούνται και στην οδό Μινό Γεωργιάδη από τη συμβολή της οδού Αλεξανδρίας έως τη λεωφόρο Κνώσου. Ο ποδρόμος θα παραμείνει κλειστός. Η ΔΕΙΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Τώρα, αν συγχωρείτε ή όχι, είναι δικό σας θέμα. Αλλά καθημερινά μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες και από το τηλέφωνο 281-0339-0510-81-0339-050. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις εργασίες, οι οποίες θα βρίσκονται σε εξέλιξη από σήμερα και για όλη αυτή την εβδομάδα, δηλαδή ποια είναι ακριβώς αυτά τα σημεία, για να ξέρετε όσοι μένετε στην περιοχή ή διέρχεστε ή χρησιμοποιείτε με τα ποδαράκια σας ή με το αυτοκίνητο την περιοχή για να πάτε στην δουλειά σας και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, υπάρχει επίσης μια είδηση από τον Δήμο Ηρακλείου, η οποία έχει τον τίτλο «Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων». Τα χρηστικά σας δίνω για αρχή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Νέα διαδικασία από τη σχολική περίοδο 26-27, κατάθεση αιτήσεων από Κυριακή 17 Πέμπτου έως Κυριακή 7 Έκτου. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι οι αιτήσεις για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς για την σχολική περίοδο 26-27 θα γίνονται δεκτές από τα χθες έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 23:59. Τη σχολική περίοδο 26-27 η διαδικασία έχει μεταβληθεί. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ανεξαρτήτως αν τα παιδιά τους θα φιλοξενηθούν μέσω δημοτικής θέσης, με τροφία ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ, θα υποβάλουν μόνο μία αίτηση μέσω Δήμου, όπως ορίζεται από την νομοθεσία. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα open1-kitcare.iraklion.gr. Στη συνέχεια, όσοι λάβουν βάουτσερ από την ΕΕΤΑ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην ήδη υπάρχουσα αίτησή τους στην ενότητα καταχώρηση βάουτσερ ΕΕΤΑ
και να αναρτήσουν το βάουτσερ αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματα η μετατροπή της σύμβασής τους από Δήμο ΣΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση είτε είναι επιτυχόντες είτε είναι επιλαγχόντες. Τώρα, εάν αυτό είναι μια τακτική από Κυριακή Κυριακή που αρέσει ή δεν αρέσει. Εάν έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε παιδιά, αλλά έχουμε από την άλλη και τη δυνατότητα να αφήνουμε παιδιά απ' έξω. Τα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 και έχετε ακούσει και τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον Δημήτρη τον Δουλουφάκη, να λέει ότι αυτή δεν είναι η ιστορία. Όλα τα παιδιά και όλες οι οικογένειες δικαιούνται το απλό και το αυτονόητο εξαιτίας και των αναγκών που έχει κάθε οικογένεια, των δεδομένων, των οικονομικών αναγκών, ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενούνται στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Λοιπόν, κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για την αρχή της ημέρας και της εβδομάδας. Σε εκείνα τα λέτε σπουδαία, εφημερίδα Νέα Κρήτη, πρώτη σελίδα βράζουν για τη δομή, αντιδράσεις από τους κατοίκους των Μαλάδων. Στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για το θέμα της εγκατάστασης και ποια περιοχή θα επιλεγεί. Η Νέα Κρήτη ζήτησε τη θέση των εκπροσώπων του νομού Ηρακλείου στο Κοινοβούλιο από όλα τα πολιτικά κόμματα για τη χωροθέτηση δομή στην περιοχή και την μεταναστευτική πολιτική. Έτσι που κινείται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το μόνο σίγουρο είναι ότι αντιδράσεις συνεχώς θα συγκεντρώνει. Τώρα, οι άνθρωποι της περιοχής έχουν πει το όχι, είναι μια επιβαρημένη περιοχή. Χρειαζόταν να στείλουν για αυτοψία στο συγκεκριμένο το χώρο σε τις εγκαταστάσεις αυτού εκεί του εργοστασίου το κλιμάκιό τους για να ελέγξουν ξανά. Είναι προηλημένη η απόφαση τους. Να τα πούνε τώρα όλα αυτά και να έρθουν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να βοηθήσουν και να βάλουν και αυτοί το χεράκι τους, αν είναι να βρεθεί ένας χώρος για προσωρινή δομή, να πάει εκεί που θα πρέπει ή εκεί που προτείνεται ή εκεί που τέλος πάντων δεν δημιουργούνται προβλήματα. Αν και κανένας δεν θέλει να υπάρχουν τέτοιου είδους δομές στην Κρήτη, αλλά από τη στιγμή που η Κρήτη είναι και πύλη εισόδου πλέον και έχουν αλλάξει τα δεδομένα των μεταναστών για την Ευρώπη, μεταναστών προσφύγων για την Ευρώπη, τώρα εδώ τα πράγματα, ας το να πάει, είναι μεγάλο το κεφάλαιο, το ξέρετε. Κυριάκος Μητσοτάκης, ιστορία γράφουν οι παρόντες, πάμε για τρίτη τετραετία. Με τη λήξη του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και σε μια προσπάθεια, αν μη τι άλλο, να κλείσει λίγο τα εσωκομματικά μέτωπα. Αλλά πάμε το για τρίτη τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά απαντές σε προεκλογικό μούτ. Διαγραφή πολλά και ανάκληση ζητάει η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων, συνεχίζεται η αναταραχή. Σήμερα το πρωί κάποιους να λένε πάνω από την Αθήνα ότι ξέρετε οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι καυτές για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ποιητάδες τι θέλουν να πούνε.

0: Νέο πολεοδομικό σχέδιο, αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης και σχεδιασμός για νέους άξονες. Είναι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, αεροδρόμιο, τραμπ και με νέοι οδικοί άξονες. Ενημέρωση σήμερα στην ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Αμέσως μετά, για να ξέρετε, ξεκινά το επόμενο στάδιο αυτό της διαβούλευσης που προκηρύσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το οποίο θα έχει διάρκεια 2 μηνών. Ακολούθως αυτό το τοπικό πελοδομικό σχέδιο θα περάσει από το φίλτρο του Υπουργείου, του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Θα κληθεί να λάβει τη θετική γνωμοδότηση από το Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ το τελικό όργανο που θα αποφανθεί θα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Το νέο τοπικό πελοδομικό σχέδιο κομίζει επαναστατικές αλλαγές που επανεκαθορίζουν τον οδικό χάρτη, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την ίδια την επέκταση της πόλης. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η αξιοποίηση της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Άμα τη ολοκληρώσει των εργασιών στο Καστέλι, περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων περιφερειακών οδικών αξώνων αλλά και μια νέα στρατηγική για την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον και την διάσωση των ορίων των οικισμών. Μέλαμπες, η περιοχή που καίγεται συστηματικά, είναι η μελέτη του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Επιστημονική Μελέτη και Φυσικού και Διευθυντή, είπε στο ΕΠΑΛ, στο σπήλαιο του κυρίου Τσουρδαλάκη, αναφορικά με τις Μέλαμπες, το Δήμο Αγίου Βασιλείου και αυτά τα οποία μετά από αυτή την επιστημονική έρευνα και τις προτάσεις που καταθέτει ο κυρίος Τσουρδαλάκης. Σημαία ενός ονόματος, η επίσημη καθιέρωση του Νότιου Κρητικού Πελάγους. Σε αναβρασμό βρίσκονται κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι για τα προγράμματα των βιολογικών. Φυματίωση νόσος παραμένει σπάνια στην Κρήτη. Και για τις αθλητικές σελίδες εφημερίδα Νέα Κρήτη, Όφι Βόλος 3-1, φινάλε με νίκη σε μια ονειρική σεζόν και τώρα σχεδιασμός. Είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα εφημερίδα Νέα Κρήτη. Εγώ μένω λίγο παραπάνω για να ξέρετε. Μετά το 3-1 επί του Βόλου από τον Όφι, σας πάω λίγο παρακάτω. Σας δίνω σε τίτλους έτσι κάποια άλλα ρεπορτάζ τα οποία μπορείτε να διαβάσετε. ΑΕΚ Ολυμπιακός έφερε ανισοπαλία 1-1, με την Ένωση να γιορτάζει αίτητη την κατάκτηση του τίτλου και τους ερυθρόλευκους να παίρνουν τη δεύτερη θέση. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ισοφάρισαν σε 2-2, στερώντας από το δικέφαλο τη δεύτερη θέση. Η ένατη αγωνιστική των play-out έφερε οριστικές εξελίξεις στις μάχες παραμονής με την ΑΕΚ και τον Πανσεραϊκό να υποβιβάζονται και μαθηματικά στη Super League 2, και έτσι μια αγωνιστική που απομένει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι βαθμολογικά διάφορη. Και μετά από τα αθλητικά της εφημερίδας Νέα Κρήτη, πάω και στον Αθηναϊκό Τύπο. Στα 25 λεπτά μετά τις 8, με το κυνηγητό της ώρας ανελέητο, είτε εμείς αυτήν είτε εκείνη εμάς. Μην ξεχνάμε πάντα στις εργάσιμες, τα πράγματα είναι ολίγοντα δύσκολα. Και επίσης σήμερα που ξεκινούν και οι εξετάσεις για τα παιδιά μας, νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Τίποτα περισσότερο. Στους ήχους που παράγουμε, στις εντάσεις που προκαλούμε, στο θυμικό μας. Ας κάνουμε όλη αυτή την περίοδο και σε δεύτερες σκέψεις. Έτσι μπας και καταφέρουμε λιγάκι τα παιδιά μας να τα βοηθήσουμε. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι ό,τι και να λέμε εμείς και ό,τι και να θέλουμε εμείς, ό,τι έχει να κάνει με το δικό τους το αύριο και με το δικό τους το είναι, αυτό το δικό μας το όνειρο, εκείνα, επειδή δεν τα καταφέραμε στη δικιά μας την ζωή, το πάνε προς τα πίσω και προχωράνε με τα δικά τους τα βήματα στο δικό τους το όνειρο. Εμείς απλά τα βοηθάμε σε αυτό το όνειρο. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Έκθεση, πρώτο μάθημα. Με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων της Κιτάλη παίρνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινούν στα τέλη Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν 27 Μαΐου ή ολοκληρώνονται 27 Μαΐου και οι προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχνούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Εφημερίδα Τα Νέα. Στο κεντρικό της θέμα, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 τα μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Ο ρόλος του καλού του κακού Μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντος στο δωμάτιο και επίσης τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Η απογευματινή επιλέγει το θέμα «Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση». Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Από την εφημερίδα των συντακτών, σε θέση διαδοχής, η επίδοξη αρχηγέη, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία με τις φωτογραφίες Δένδια, Πυρακάκη, Χατζηθάκη και φυσικά του Άδωνη Γεωργιάδη. Ελεύθερος Τύπος, Ευημερία Ασφάλεια Νέο Κράτος, Γαλάζια Αυτοδυναμία στις Κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 2030. Μανιφέστο, στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνι. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο το 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύπλουτος, 1.000.000 από εδώ και 1 από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για το φτωχό Έλληνα. Εφημερίδα Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Η εστία γράφει η ιδρυτική διακήρυξη στις Νέες Δημοκρατίες σε νέα έκδοση διαχειρός αδέντια. Political πακτολός επενδύσεων 33 δις ευρώ. Οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία επταετία ισοδυναμούν με το συνολικό έμφυα 12 ετών. Και επίσης ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Δημοκρατία περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Και τέλος από την αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης. Αυτά είναι τα θέματα έτσι όπως θα καταγράφει σήμερα ο τύπος στο σύνολό του ή οι περισσότερες εφημερίδες. Για να ξέρετε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας για αυτή την καινούρια ημέρα, για αυτή την καινούρια εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
7: γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4,79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3,45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7,99 λεπτά.
6: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σα καλούμε. Θα θέλαμε να μα ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσο.
10: Βεβαίω. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατο Λιοντομίτσο. Με κλειστά μάτια.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλο εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω ότι τελικά νύχτα είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε. Jump.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στα 40 λεπτά μετά τις 8 σας στέλνουμε για άλλη μια φορά ζεστές καλημέρες, γιατί είμαι εγώ στο στούντιο, είναι ο Νίκος Φακιανάκης και είναι ο κύριος επίσης Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλημέρα από όλους μας για μια όμορφη ζεστή ημέρα, ιδάργυρος κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και βοριαδάκι στα 3 με 4 μποφόρ, χωρίς σήμερα να έχουμε εντάσεις περαιτέρω όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ελπίζω εντάσεις και παραπάνω μποφόρ να μην υπάρξουν ούτε σε αυτό το νέο σας το εγχείρημα, κύριε Γιαννόπουλε, που σας νέο τρόπος του λέγειν στο νέο εγχείρημα εδώ με την ίδρυση του Περιφερειακού Δικτύου Κρήτης για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά. Ξέρουμε ποια είναι, δεν τα αναφέρω, θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και κατευθείαν στο ψητό. Εγώ θα ήθελα να πω όμως ότι αυτή τη ζεστή φωνή που κατά καιρούς μιλάω από την πολύ βουή Αθήνα, έτσι, τώρα είμαι και εδώ, διαζώσεις.
0: Μια χαρά δεν είναι τώρα.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι, μια χαρά.
1: Και δεν είναι του Χαμόγελου και δική μου το θέμα αυτό πλέον. Όχι πλέον, δεν είναι δική μας δουλειά αυτό, μέσα σε παρένθεση το δική μας δουλειά.
0: Εννοείται το δίκτυο, το περιφερειακό δίκτυο.
1: Είναι δουλειά των θεσμών. Το Χαμόγελο είναι ένας φορέας που έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Δεν υπάρχει σε διεθνές επίπεδο ανάλογο. Το λέω τώρα πλέον γιατί, ξέρετε, τα κρατούσα λίγο χαμηλών τόνων. Τι χαμηλών τόνων με τόση δουλειά που γίνεται. Μόνο στην Κρήτη το διπορικό που έγινε είναι ένα θαύμα πραγματικά και αισθανόμουν περήφανος που έβλεπα τα κουτσούνια εδώ, τα κοπέλια που ερχόντουσαν μαζί με τους καθηγητές τους, με τις δασκάλες τους, με τους δασκάλους τους, τις γιαγιάδες, τους παππούδες. Το ξέρετε το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας? Το ξέρετε?
0: Για πείτε, όχι, δεν το ξέρω.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Το ήξερα ότι κάνουμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο κύριος Αναστασιάδης έχει κάνει θαύματα. Αλλά όχι ότι υπάρχει για Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε με τις γιαγιάδες, μαζί με τα παιδιά, μαζί με τα μωρούλια, μαζί με τα μεγαλύτερα παιδιά, μαζί με τους έφηβους. Βρεθήκαμε και με τις γιαγιάδες και τους παππούδες που ασχολούνται με την τεχνολογία, μαθαίνουν τεχνολογία. Και τώρα πήγαν, τελείωσαν το τρίτο έτος και λέει τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώνουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε. Αυτή η κοινωνία λοιπόν έχει ανάγκη από σύμπραξη δυνάμεων. Αυτό το παιδί πριν από 30 χρόνια, τόσο φωτισμένο, ένα 10χρονο παιδί, που όλα τα παιδιά άμα τα ακούσουμε είναι φωτισμένα, κατάφερε και ένωσε μια ολόκληρη κοινωνία που δεν είναι εμπίπτω, μου ξαναπεί. Η κοινωνία και οι Έλληνες έχουν δυνατότητες. Αυτοί που μας εκπροσωπούν θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν άλλη ελπίδα, άλλες δυνατότητες από το να κάνουν πράγματα για να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους σε μια οργάνωση, σε μια ρύθμιση. Αυτό γίνεται με το Περιφερειακό Δίκτυο. Και μπορώ να πω και το λέω γιατί λέω ένα όνομα και από εκεί και πέρα ελπίζω να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Αρναουτάκης. Ένας θετικός άνθρωπος που βγάζει ευχαρίστηση, βγάζει κάτι θετικό. Αυτό έχω εισπράξει εγώ. Γύρω θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Μένει να το δούμε για τα προηγούμενα περιφερειακά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Δυτική Ελλάδα, που προχώρησαν οι διαδικασίες και προχωράει στην υλοποίηση. Ήταν όλοι εκεί. Ονομάστηκε Κοινωνική Συμμαχία για τα παιδιά από ένα φωτισμένο ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Αλεξανδρόπολης, και το ονόμασε Κοινωνική Συμμαχία για τα παιδιά. Έδωσε τον τίτλο αυτό που δίνει ακριβώς την ψυχή και όχι την τυπική διαδικασία. Και από εκεί και πέρα δίνονται οι απόψεις, οι ιδέες, και δεν σας κρύβω ότι σε συναντήσεις αυτές στην Κρήτη, στο παρελθόν, είχαμε πάντοτε έναν άνθρωπο, ο οποίος, έναν ιεράρχη, ο οποίος μας τιμούσε, όχι τιμούσε το Χαμόγελο και τις συναντήσεις που κάναμε, αλλά σε αυτή την συμμετοχή ακόμη θυμάμαι και το... Ξεφεύγω τώρα λίγο, μπορώ.
0: Στον Ειρηναίο αναφέρεστε.
1: Στον Ειρηναίο και στη σεξουαλική κακοποίηση, το Μένι Μυστικό, ήταν εκεί και συμμετείχε ενεργά. Και μετά με τα γραμματάκια του τα, έτσι που μου έστειλε το ευχαριστήριο. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε να μας εκπροσωπούν.
0: Φαντάζομαι, κύριε Γιαννόπουλε, όχι φαντάζομαι, πιστεύω ότι υπάρχει μια σειρά από πίσω ιεραρχών, ο σημερινός ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, οι υπόλοιποι ιεράρχες σε όλη την Κρήτη, ότι ακόμα και αν δεν το έχουν πει, ότι λίγο παρακάτω θα είναι μαζί σας. Συγγνώμη για τη βραχνάδα, αλλά οι αλλεργίες με ταλαιπωρούν. Νομίζω ότι θα είναι κοντά σας. Και όχι μόνο η Εκκλησία, είναι όλες οι αρχές και όλοι οι θεσμοί. Το περιφερειακό δίκτυο δεν είναι το χαμόγελο. Θέλω να μου δώσετε λίγο την ουσία.
1: Ναι.
0: Για να το καταλάβουμε.
1: Θα
0: αυτό.
1: Πω τι είπε, πώς το χαρακτήρισε. Ναι.
0: Είναι των θεσμών. Πείτε μας τι ακριβώς εννοείτε και τι σημαίνει περιφερειακό δίκτυο Κρήτης. Τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει.
1: Το περιφερειακό δίκτυο Κρήτης υπό την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Αρχηγός, να το πω με τα απλά λόγια, αρχηγός είναι ο περιφερειάρχης της εκάστοτες περιφέρειας. Έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τα θέματα των παιδιών, εφήβων ή των νέων γενικότερα, της καθημερινότητας, της πρόληψης, της αντιμετώπισης, της αμεσότητας του 24ωρου, 7 ημέρες, όλα αυτά τα οποία...
0: Υπό την ομπρέλα του χαμόγελου ή...
1: Θα σας πω, μην μου βιάζεστε. Είπε λοιπόν, και εγώ αυτό δανείζομαι, γι' αυτό σας λέω, κάθε φορά κάποιος άνθρωπος βάζει ένα πετραδάκι. Γι' αυτό ότι δεν είναι του χαμόγελου. Η ιδέα είναι, αλλά όχι η υλοποίηση. Ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, ο κ. Στοψίδης, λέει το εξής όταν έγινε συνάντηση. Το περιφερειακό δίκτυο ξεκινάει με πρίκα το χαμόγελο του παιδιού. Το ανέφερα στον κ. Ναούτα και μου λέει: εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πρίκα, αλλά θα βρούμε κάποιο τρόπο. Γιατί το χαμόγελο του παιδιού, χωρίς το χαμόγελο του παιδιού, με τέτοια οργάνωση, με τέτοια διαδικασία, με 24 ώρες, με δυνατότητες, πρέπει να γίνει. Και μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι πρέπει να βάλετε ένα χέρι, γιατί τα πράγματα μένουν στις καλένδες. Άρα λοιπόν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να γίνει ένα ακόμη δίκτυο. Να πούμε και να κάτσουμε και να βγάλουν φωτογραφίες, γιατί εμείς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει λειτουργία. Να ενώσουν τις δυνάμεις με το τώρα. Τώρα έχουν αυτές τις δυνατότητες οι υπηρεσίες. Έλλειψη προσωπικού στους δήμους. Έλλειψη δυνατοτήτων για τα παιδιά που είναι εγκαταλελειμμένα και με προβλήματα. Αντί να βελτιώνεται η κατάσταση, δυσχεραίνεται με τον νόμο, τη νέα νομοθεσία. Το σπίτι το οποίο έπρεπε να έχει ξεκινήσει στο Ηράκλειο, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των φορέων. Αυτά είναι τα θέματα που αφορούν ένα δίκτυο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών, γιατί τα παιδιά και οι εφηβοί είναι στα κάγκελα.
0: Μισό λεπτό όμως, να κάνω μια παρένθεση. Εσείς καλά τα λέτε όλα αυτά μέχρι στιγμής, διότι και η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί φορείς, οι θεσμοί θα πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο μέσα σε όλα αυτά που αναφέρετε. Πόσο γρήγορα όμως μπορεί να κινηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες? Δηλαδή, εάν κάποιο παιδί επικοινωνήσει μαζί σας αυτή την ώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, η παρέμβασή σας είναι εκείνη τη στιγμή, είναι στο ντετέ, είναι στο κλάσμα του δευτερολέπου του, ή σας έχει πάρει τηλέφωνο, είναι άμεσα η παρέμβαση. Ένας φορέας, εάν οι φορείς πουν ότι θα λειτουργήσουν με τους γνωστούς ρυθμούς και χρόνους του δημοσίου, άντε τρέχα γύρευα είναι.
1: Το λέω θετικά, με εντριγκάρετε. Η τελευταία συνάντηση τοπικής εμβέλειας που έγινε σε πλαίσια του δικτύου ήταν στο Ρέθυμνο. Και εκεί καλέσαμε νοσοκομείο, αστυνομία, δήμο, αντιπεριφερειάρχη κλπ. Προκειμένου να συζητήσουμε τα τοπικά θέματα. Τέλμα. Δηλαδή η διευθύντρια της παιδιατρικής ήταν στα κάγκελα. Δηλαδή όταν έρχεται τα παιδιά εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει αντιμετώπιση, δεν υπάρχει αμεσότητα κλπ. Ναι, υπάρχει πραγματικότητα, είναι αυτή, ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Ξέρετε όμως...
0: Όχι, λειτουργούν, αλλά.
1: Όχι, λειτουργεί... δεν λειτουργεί στο άμεσο εννοώ.
0: Ο καθένας από μόνος του και αυτό το δέσιμο δεν ξέρω πώς μπορούν μεταξύ τους να το δέσουν περισσότερο, να το εκμεταλλευτούν, να προχωρήσουν, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Ας είμαστε ρομαντικοί. Στέκομαι σε αυτό που είπε η Παστινόμος σε προηγούμενες συναντήσεις, η Παστινόμος, το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων. Λέει, είμαι μόνη μου που ξενυχτάω με ένα παιδί το βράδυ. Δεν υπάρχει κανένα σε καμιά άλλη υπηρεσία που να με βοηθήσει. Γιατί το θέμα δεν είναι αστυνομικό. Είναι κοινωνικό. Υπήρχε κοινωνικό θέμα. Οι μόνες που βρίσκω να ξενυχτάνε είναι το χαμόγελο του παιδιού. Ξέρετε, ίσως ακούγεται περίεργο. Γιατί αισθάνεσαι άσχημα που λένε συνέχεια για το χαμόγελο? Ναι, αισθάνομαι άσχημα. Θέλω να είμαστε ένα μέρος κάποιων γραναζιών που λειτουργούν και εμείς βάζουμε τη δυνατότητα και το λιπαντικά να λειτουργούν καλύτερα. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω σαν μηχανή και σαν δυνατότητες. Είναι υποχρέωση των θεσμών. Και αντί να είναι υποχρέωση των θεσμών, γίνεται στο τέλος να μας αναθέτουν, να μας δίνουν τις αγγελικές εντολές να μεταφέρουμε παιδιά από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη σε ιδρύματα, από την Κρήτη να πάνε στη Θεσσαλονίκη σε ιδρύματα, γιατί πλέον δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας. Εντολή εισαγγελική, μας ρώτησε κανένας αν έχουμε χρήματα. Μας ρώτησε κανένας.

0: εισαγγελική σε ένα 27 τετραγωνικό σπίτι. Τα έκανα μπάνιο, ήταν οι διακαθεσίες, ήταν μέχρι το κεφάλι. Οι ψυχολόγοι λοιπόν, και εγώ υποκλίνομαι σε αυτούς τους ψυχολόγους, δεν έρχονται να πούνε δεν είναι δουλειά δική μου. Με το που πάνε στο δημόσιο,
1: αλλάζουν οι νοοτροπίες αμέσως.
0: Άνθρωποι που έχουν φύγει από το χαμόγελο, σας το λέω με συνέπεια τον λόγο μου, πήγανε στο δημόσιο και παρκάρισαν. Πάμε να ξεκουραστούμε τώρα. Το χαμόγελο έχουμε δουλειά. Δηλαδή, πάμε να αλλάξουμε μια κουλτούρα. Αλλά ξέρετε κάτι όμως. Οι θεσμοί είναι υπεύθυνοι για την.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν για σμήνουμε σε αυτό που λέγεται η ίδρυση. Η κουβέντα μπορεί να γυρίζει, μπορεί να εντριγκάρει ο ένας τον άλλον με τις κουβέντες σε αυτή την συζήτηση των δυο μας. Αλλά τι θα κάνει αυτό το Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης? Θα υπάρχει δηλαδή μια γραμμή αμεσότητας? Θα μπορεί κάποιος, εάν εγώ έχω ένα πρόβλημα, εάν εγώ κάτι δω, θα μπορώ να επικοινωνώ με κάποια γραμμή και άμεσα
0: υπάρχει
1: να παρεμβαίνει
0: γραμμή.
1: Κάποιος.
0: Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά 1056 μέσα στο, πάνω στο τραπέζι. Υπάρχει λειτουργία, υπάρχουν επιστημονικό προσωπικό να απαντήσει.
1: Εσείς δηλαδή θα τους ενεργοποιείτε ως χαμόγελο και θα τους
0: λέτε. Άμα το βάλουμε αυτό, χάσαμε την.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό σας το λέω.
0: Εμείς είμαστε ένα από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει, και καλά το είπε ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας, πρίκα. Εμείς είμαστε η πρίκα.
1: Ωραία. Τι θα κάνει αυτό το Περιφερειακό Δίκτυο?
0: Θα ενώνει δυνάμεις. Κοιτάξτε, όταν έχουμε μια αυτοκτονικό ιδεασμό, μια απόπειρα αυτοκτονίας σε παιδί. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, πριν από κάποιο καιρό, ψάχναμε να βρούμε άκρη πώς θα βρούμε το παιδί. Κάποιο αστυνομικό τμήμα, χρειαζόταν χαρτιά, χρειαζόταν το ένα. Τώρα βρήκαμε αξιωματικούς μέσα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μαζί με το ΕΚΑΒ, μαζί με, τέλος πάντων, με το τμήμα το ανάλογο που βρίσκεται το παιδί, και σε χρόνο ρεκόρ, αστραπιαία, βρίσκεται και γίνεται η ανάλογη διαδικασία να σωθεί το παιδί. Άρα λοιπόν η ένωση αυτών των δυνάμεων, αυτών των συγκεκριμένων, για αυτή τη συγκεκριμένη, βρήκε λύση.
1: Εμπλέκεται δηλαδή η περιφέρεια, εμπλέκονται οι δήμοι, εμπλέκονται οι περιφερειακές ενότητες σε όλη την Κρήτη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθη. Εμπλέκεται η δικαιοσύνη, εμπλέκεται η εισαγγελής, να φανταστώ, εμπλέκεται η εκκλησία, αρχιεπισκοπή κατά τόπους Μητροπόλης, όπου χρειάζονται, και υπάρχουν αυτή
0: η
1: την
0: εκπαίδευση ήταν.
1: Εκπαίδευση, μάλιστα. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια.
0: Ήταν καταρχάς περιφερειακή της Κρήτης. Και πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια.
1: Ωραία.
0: Προσπαθούν κάποιοι να κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και εμπλέκονται πολύ, αλλά από την άλλη μεριά βάζεις.
1: Συν την αστυνομία, σαφέστατα.
0: Η αστυνομία έχει τον πρώτο ρόλο, παρόλο που δεν της έχουν δοθεί τα εργαλεία πολλές φορές. Και βλέπουμε και στο Ρέθυμνο, πρέπει να πω ότι η συζήτηση με τους ανθρώπους εκεί ήταν πολύ σημαντική, και μάλιστα ενημερώθηκα ότι ενώ δεν υπάρχει αστυνομία ανηλίκων σε όλες τις νομούς, υπάρχει στο Ηράκλειο και δεν υπάρχει στους άλλους νομούς, έχει ανατεθεί σε κάποιους.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάποιους για να εξειδικευτούν σε θέματα.
1: Αυτό θα το ξεκινήσουν, ήδη το έχουν ξεκινήσει, διότι όλη αυτή η προσπάθεια φαντάζομαι ότι έχει και την ανάλογη βοήθεια, αιγίδα, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, με Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τον τίτλο, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας. Η αιγίδα, ή όπως αιγίδα λέγεται, είναι αυτό.
1: Ωραία. Είναι ένα δίκτυο που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
0: Σήμερα υποτίθεται,
1: ναι,
0: θα πέσουν οι υπογραφές από όλους τους φορείς. Ναι. Ξεκινήσαμε, όπως έγινε και σε άλλα δίκτυα.
1: Ωραία.
0: Με την ανακοίνωση,
1: ναι,
0: να ενημερωθούν. Μπορώ να πω ότι δεν έγινε η ανάλογη ενημέρωση σε όλους, το πήραμε και πάνω μας και το ενημερώσαμε και όλους. Να είναι και οι αντιπεριφερειάρχες, εκτός από τους τοπικούς, εκτός από τους θεσμικούς όπως λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα, να είναι και αντιπεριφερειάρχες εκείνοι που έχουν διάφορα θέματα, όπως το τουρισμό. Τι δουλειά έχει το τουρισμό? Τι δουλειά έχει ο τουρισμός της Κρήτης με το θέμα των παιδιών? Να σας πω τι δουλειά έχει. Το χαμόγελο λειτουργεί ευρωπαϊκές γραμμές για διάφορα θέματα, όπως εξαφάνιση, το 116.000, όπως η κάλυψη παιδιών, το 116-111, που είναι μια αριθμοδότηση.

0: όπως στη ειδοκονιακή βία. Και τι άλλο κάνουμε εδώ όταν συμβαίνει κάτι, και έχουμε κάνει γίνει πολλές τέτοιες προσπάθειες με κάποιο τουρίστα, με κάποιον άνθρωπο από κάποια άλλη χώρα, κάποια γυναίκα, με κάποιο παιδί. Οι πρεσβείες στα προξενία ενημερώνουν ή ενημερώνουμε προκειμένου να βρούμε λύση για αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε τι λένε έξω? Α, στην Κρήτη βρήκαμε άκρη, βρήκαμε λύση. Υπάρχει ευαισθησία όπως κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες που μαζεύσαν τα σκυλιά για να μην είναι στους δρόμους και μας εκθέσουν ότι έχουμε αδέσποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ουσία είναι, γιατί δεν είναι τι θα δείξουμε στους τουρίστες, ότι ξέρουν οι τουρίστες ότι υπάρχει το 112. Θα κάνω μια παρένθεση, αλλά υπάρχει το 112, το οποίο πρέπει να το ξέρουμε όλοι, άμα συμβεί κάτι ατύχημα κλπ. Και υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές γραμμές που, αν βρεθεί στην Ελλάδα, αν βρεθεί στη Γαλλία, αν βρεθεί στην Αγγλία, αν βρεθεί σε άλλες χώρες, θα είναι ο ίδιος αριθμός που μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν, τι δουλειά έχει λοιπόν το Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ή το Υπουργείο Τουρισμού? Μας κάλεσε το Υπουργείο Τουρισμού. Μάλιστα, έχουμε μια πρόσκληση να πάμε να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό κλπ. Για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης για ανθρώπους που έρχονται μέσα στα ξενοδοχεία. Μας καλούν οι μονάδες των ξενοδοχείων, αυτοί οι χορηγοί μας. Γιατί κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι το μεγαλείο που αισθάνθηκα σαν άνθρωπος, γιατί δεν είμαι σε όλη την περιοδία, πηγαίνω ανά περιοχή. Είμαι συγκινημένος, αλλά και πολύ έτσι, με μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκα και γευτήκαμε αυτή την αγάπη και την αγκαλιά προς το χαμόγελο του κοπελιού από όλη την Κρήτη. Όλη η Ελλάδα είναι έτσι, αλλά ξέρετε, όλο αυτό που το κάνουμε χωρίς χρήματα. Κάνουμε το διπορικό, γυρίσαμε, οργώσαμε όλη την Ελλάδα, είδαμε εκατοντάδες σήμερα, θα κάνουμε απολογισμό πόσα παιδιά εξετάστηκαν, πόσα παιδιά βοηθήσαμε, στηρίξαμε, πόσα πράγματα έγιναν. Αλλά είναι η Μινώαν, ναι, θα διαφημίσουμε, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Είναι Sky Express, είναι τα ξενοδοχεία που δεν θέλω να γίνει τώρα, είναι πολλά, θα τα βγάλουμε όλα σήμερα στη φόρα. Θα τους εκθέσουμε σήμερα για να δείξουμε. Είναι τα εστιατόρια. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν. Αυτή τη δυναμική του κόσμου θέλουν να πάρουν οι αρχές και να καταλάβουν ότι.
1: Άρα λοιπόν το μεγάλο ζητούμενο είναι να μπορέσουν να ενώσουν δυνάμεις, να καταφέρουν να λειτουργούν μεταξύ τους. Διότι αν καταφέρουν να λειτουργούν μεταξύ τους, τα πράγματα, λέτε, θα είναι καλύτερα και για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, όπως επίσης και για τα παιδιά. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, ούτως ή άλλως.
0: Δεν μιλάμε για εθελοντισμό εδώ. Και δεν μιλάμε για φω εθελοντισμό.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι, αλλά ο εθελοντισμός κάνει κακό. Η φιλανθρωπία κάνει κακό. Εάν δεν είναι συνειδητή, δεν το να φοράμε μια στολή κόκκινη και να βγάλουμε την πλάτη μας και να τη δείχνουμε στην κάμερα, δεν λέγεται δουλειά αυτό. Δουλειά λέγεται όταν είναι οι άνθρωποι κάτω εκεί που γίνεται η φωτιά, είναι κάτω οι άνθρωποι εκεί που πλημμυρίζουν οι άνθρωποι και δεν έχουν χρόνο μαζί με τους πυροσβέστες, μαζί με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και δεν έχουν χρόνο να πάνε να βγουν στην κάμερα επάνω για να βγουν να κάνουν φιγούρα. Αυτό δεν λέγεται εθελοντισμός. Εθελοντισμός είναι ακόμη και σε αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες άτομα, γιατί αυτό έχει η Ελλάδα. Έχει άτομα τα οποία δεν είναι οργανωμένα. Τα βρήκαμε τα άτομα, τα βρίσκουμε κατά καιρούς τα άτομα αυτά. Και με αυτά τα άτομα πορευόμαστε.
1: Ωραία, μείνετε εκεί, βάλτε μια νοτελεία. Τα βρήκαμε αυτά τα άτομα, τα βρίσκουμε αυτά τα άτομα. Γιατί από εδώ και κάτω το ζητούμενο σε αυτό το δίκτυο, από τη στιγμή που μπαίνουν σήμερα οι υπογραφές για να συνεχίσετε, είναι και οι δομές και η τεχνογνωσία και η εμπειρία και η γνώση.
0: Συνεχίζετε να το λέτε δομές.
1: Ναι, μου αρέσει. Ώρες το λέω γιατί ξέρω ότι σας τσιτώνει εσάς η λέξη αυτή. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
2: Καλά. 9.84.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Τζάμπο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Radio 94 με τον πρόεδρο από το Χαμόγελο του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, γιατί σήμερα, όπως μας είπε, πέφτουν και οι υπογραφές αναφορικά με την ίδρυση αυτού του περιφερειακού δικτύου Κρήτης, εκεί κοντά στις 10.30 με 11, διότι αυτό το περιφερειακό δίκτυο Κρήτης, όπως από την πρώτη του τοποθέτηση είπε, δεν είναι του Χαμόγελου, είναι των θεσμών. Αυτό με βάση την κοινή λογική, το οποίο σκεπτόμουν λίγο πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα, κύριε Γιαννόπουλο, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία εσείς αυτή την ώρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο διαχειρίζεστε. Μπορεί να είναι το απλό η στήριξη ενός παιδιού ή η σύντηση ενός παιδιού ή η βοήθεια σε μια οικογένεια, αλλά υπάρχουν εκείνα τα μεγάλα, τα σπουδαία, που έχουν να κάνουν με την ψυχή και έχουν να κάνουν με την παραμέληση και με την κακομοίηση ενός παιδιού. Βλέπε κακοποίηση, παραμέληση, βλέπε σεξουαλική κακοποίηση, βλέπε ενδοοικογενειακή βία, βλέπε ενδοεσχολική, βλέπε εκφοβισμός, βλέπε βία μεταξύ ενηλίκων, βλέπε παραβατικότητα των ανηλίκων, βλέπε κινδύνους μέσα από την εσφαλμένη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, βλέπε εξαφανίσεις, βλέπε φυγές, με όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, σύν τα προβλήματα της υγείας. Αυτό το δέσιμο, που δεν θα πρέπει να γίνει με ρυθμούς δημοσίου, έτσι όπως το είπαμε, αλλά πρέπει τώρα που τηλεφωνεί το παιδί, τηλεφωνεί ο γονιός, τηλεφωνεί ο φίλος στο 1056 και άμεσα να κινητοποιείται η μηχανή, είναι το μεγάλο ζητούμενο, είναι το ένα. Και βέβαια η εμπειρία και βέβαια η εξειδίκευση και βέβαια η τεχνογνωσία, γιατί όταν κάποιος πάρει στο 1056, κάποιος εκεί που θα στείλει το μήνυμα σε αυτόν που είναι εδώ και θα είναι στο περιφερειακό δίκτυο Κρήτης, δεν θα έχει τη δυνατότητα να λέει κουβέντες, θα πάω σε μια ώρα, θα πάω σε με δύο ώρες κλπ. Τώρα, έφυγε τώρα.
4: Είναι το ζητούμενο, είναι το όραμα, είναι το ζητούμενο που πρέπει να γίνει και είναι τι πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία, την κρατικίστικη, είναι λίγο δύσκολο. Πολύ δύσκολο μέχρι και ακατόρθωτο σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό μου είπε ένας άλλος περιφερειάρχης, που μου λέει, ξυπνήστε, μου λέει, δεν πρόκειται, είσαστε καταδικασμένοι να απαντάτε συνέχεια 24 ώρες. Όμως, αν σηκώσουμε τα χέρια και πούμε δεν γίνεται τίποτα, τα δύο παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας και όλα τα άλλα τα φαινόμενα τα οποία έχουμε, θα αυξηθούν πάρα πολύ, γιατί δεν θα υπάρχει σύσσωμη κοινωνία. Σε αυτό, τι πάμε να κάνουμε? Αυτό το ίδιο, η ίδια κοινωνία, η ίδια λειτουργία που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Χαμόγελου, λειτουργεί να λειτουργεί και στην ευρύτερη κοινότητα θεσμικά. Γιατί λοιπόν λειτουργούμε άμεσα? Γιατί τα παιδιά μας εμπιστεύονται? Γιατί άραγε τα παιδιά μας εμπιστεύονται και το 45-50% καλούν παιδιά πλέον και ζητάνε βοήθεια? Αυτό το ερωτηματικό να γίνει απάντηση από τους θεσμούς, από τα σχολεία. Κάνουμε μασάζ στα σχολεία, μιλάνε οι άνθρωποι μας και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Σας βάζω αυτό το παράδειγμα για να γίνει κατανοητό προς τους ακροατές. Αυτό λοιπόν άρχισε και λειτουργεί με έναν τρόπο. Και λειτουργεί γιατί οι καθηγητές, οι δάσκαλοι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε, ναι, ο νόμος μας επιβάλλει να καταγγείλουμε, αλλά όταν το καταγγείλουμε, μετά διαπομπευόμαστε και μετά κινδυνεύει η ζωή μας. Άρα να σας πάρουμε τηλέφωνο να δούμε τι θα κάνουμε και λοιπά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επικοινωνιακή εμπιστοσύνη, ο σεβασμός. Και αυτό που διαπίστωσα επίσης και στην Κρήτη είναι ότι υπάρχει αυτή η αγκαλιά που μπορούμε να την κάνουμε μεγαλύτερη και να ενώσουμε τις δυνάμεις. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Κάθισαν κάποιοι στα προηγούμενα δίκτυα και πρέπει να πω ότι δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Ξέρετε τι διαπίστωσα? Σε επίπεδο όχι περιφέρειας, σε επίπεδο νομού δεν ξέρει. Α, πρώτη φορά σας βλέπω. Ναι, δεν σας έχω ξαναδεί. Αυτοί που είπατε δεν συνεργάζονται. Άρα λοιπόν το πρώτο, να επιτευχθεί αυτό, να μάθει ο ένας τον άλλον. Γνωριστήκαμε, λέει, αυτό που κάναμε, μου είπαν στο Ρέθυμνο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί γνωριστήκαμε και βλέπω ότι είναι ένας καλός άνθρωπος και έχει καλή διάθεση. Άρα όταν θα τον πάρω δεν θα τον βρίσω. Γιατί δεν ανταποκρίνεται?
3: Μα τι λέμε τώρα?
4: Αυτό είναι. Γιατί δεν βρίσκετε ανθρώπους, κύριε Γιαννόπουλε, να αναφέρετε στο νοσοκομείο? Μας καταχαιριάζει η γιατρός. Γιατρέ, τι λες? Τώρα λοιπόν κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι και είδε ότι όλοι έχουν την ίδια αγωνία και δεν έχουν λύσει όλοι. Και ξέρετε, μια σκέψη κάνω, επειδή είσαστε άνθρωπος που έχετε και συνέστηση αλλά και δημοσιογραφική επάρκεια και ξέρετε τι εννοώ, σκέφτηκα κάτι που μπορούσε ίσως να πιάσει. Τελειώνοντας αυτό όλο το θέμα, που παρόλο που δεν το είχαμε κάνει στα άλλα δίκτυα, να καλεστούν όλοι οι βουλευτές, μάλλον οι άνθρωποι της... Δεν θέλω.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα ο κύριος Γιαννόπουλος αντιδράει έτσι γιατί είδε το μορφασμό του προσώπου μου με τον τρόπο που εγώ αντέδρασα και γι' αυτό το λόγο.
4: Τι εννοώ να μαζευτούν όλοι οι βουλευτές που έχουν την ευθύνη?
3: Ζητώ συγγνώμη, σας επηρέασα.
4: Όχι, δεν με επηρέασατε. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Τι να. Και να, γιατί καθίσαμε τώρα στο Ρέθυμνο, δεν έχω τελευταία μου στάση που συμμήντησα, και ήρθαμε σε τέλμα, ήρθαμε σε αδιέξοδο.
3: Ναι, να καλεστούν οι βουλευτές λοιπόν, ναι, για
4: και να τους δοθούν τα θέματα που απασχολούν την περιοχή και να τα λύσουν σε κεντρικό επίπεδο. Και να μην είναι μόνο της κυβέρνησης, να είναι όλοι οι βουλευτές, προκειμένου να βοηθήσει ο ένας τον άλλο να πάρουν απόφαση κοινή για τον τόπο τους. Μια τρελή ιδέα που θα μπορούσε ίσως να πιέσει καταστάσεις και να μην χρειάζεται η κυρία Τάδε να συνεχίσει αυτό το νόμο με την περίεργο και να έχει διαλύσει όλους τους χώρους με ποιότητα και αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν που να πάνε τα παιδιά και να είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία, όπως ενημερώνουμε 40 παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή είναι μόνο στο Αγία Σοφία. Λοιπόν, άρα λοιπόν να πιεστούν για να μην είναι οι μονάδες και οι κλίκες που θα λειτουργούν, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργούν κλίκες και τα συμφέροντα. Στην παιδική προστασία είναι τα συμφέροντα. Ποιος θα πάρει και τι θα κάνει και πώς θα δώσει και τι θα... Και συνεχίζει το χαμόγελο να μην επιδοτείται. Γιατί? Εντάξει, μια χαρά τα καταφέρνετε, εσείς δεν χρειάζεται.
3: Αυτός ο φόβος έχει απομακρυνθεί από την ίδρυση του περιφερειακού δικτύου, του κάθε περιφερειακού δικτύου ανά την Ελλάδα, δηλαδή σε κλίκες, σε μονές, σε ιδέες, σε εξυπηρετήσεις κλπ.
4: Είναι ανεομοιόμορφο και δεν είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο κονκλάβιο. Και ο καθένας έχει μια άλλη ατζέντα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα μας στην Ελλάδα. Ο καθένας έχει μια άλλη ατζέντα. Αν τις βάλω τις ατζέντες και δούμε ότι υπάρχει ένα κοινό σκόπος, και αυτό είχα πει κάποτε, είχα δει τους βουλευτές σε κάποια εκπομπή, όχι μαζί, γιατί δεν βγαίνουν ποτέ με βουλευτές μαζί, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη όταν είναι στην τηλεόραση. Όταν μιλάς η κατηδία μπορεί να βγάλει άκρη. Και τους λέω, παιδιά, εδώ τώρα που υπάρχει διάλειμμα είσαστε μονιασμένοι και τα λέτε. Γιατί δεν τα βρίσκετε με μίνιμουμ απόψεις για τα θέματα, ας πούμε, των παιδιών? Και να καθίσετε κάτω και να πείτε, α, για αυτό το θέμα αποφασίζουμε όλοι μαζί το ίδιο πράγμα. Και μετά από λίγο ξεκίνησε η εκπομπή και άρχισε να πλακώνονται.
3: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε μου κάτι. Περιφερειακό δίκτυο Κρήτης. Ένας από τους παραπάνω λόγους που μπορεί να παρεμβαίνει και τους ανέφερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά μας και την βοήθεια. Θα πρέπει να παίρνει την άδεια ο ένας θεσμός, ο ένας φορέας από τον άλλον? Θα υπάρχει άμεσα η συνεργασία? Δηλαδή θα υπάρχει ο Κώστας μαζί με τον Νίκο, χρησιμοποιώ το όνομα του Νίκου για να μην με παρεξηγηθώ, μαζί με την Αγγέλα που μπορεί να είναι σε διαφορετικές υπηρεσίες, αλλά ο ένας θα ενημερώνει τον άλλον και ταυτόχρονα θα κινούνται και θα πηγαίνουν για αυτό τον κοινό και τον ένα σκοπό σε κάθε περίπτωση χωριστά? Και επίσης πώς θα με εκπαιδεύσετε?
4: Όχι. Αυτό που έπρεπε να γίνεται, να γίνεται. Αυτό που λέτε τώρα έπρεπε να γίνεται. Δεν συνεργάζεται η πρόνοια με την αστυνομία, δεν συνεργάζεται, υποτίθεται, η εισαγγελία με την αστυνομία, δεν συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον. Έπρεπε να συνεργάζεται. Δεν
3: ούτε
4: συνεργάζεται.
3: Καν ρυθμοί δημοσίου, ούτε καν.
4: Ναι, έπρεπε να συνεργάζεται. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο ότι που έπρεπε να γίνεται, να γίνεται. Και όχι, η συνεργασία δεν αφορά μόνο το να βρούμε κάποια λύση, αλλά να μπορούν να μιλάνε για το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά είναι θυμωμένα. Τα παιδιά είναι πληγωμένα. Δεν μπορεί να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε εγώ. Και λένε, στοχοποιείται αμέσως οι γονείς, ότι φταίνε οι γονείς. Ναι, ένα μέρος και μεγάλο μέρος της ευθύνης μπορεί να είναι οι γονείς. Αλλά ξέρετε κάτι? προσωπικά να πω. Η κόρη μου, που είναι από υιοθεσία, είναι 17 χρονών, δίνει εξετάσεις. Και της λέμε, κοπέλα μου, δεν μας ενδιαφέρει αν θα πετύχεις ή θα πετύχεις. Γιατί είσαι πολύ καλή μαθήτρια, είσαι πολύ καλό παιδί. Ό,τι και να κάνεις, θα πετύχεις. Και ξαφνικά γυρίζουμε, γύρισα στο σπίτι και την Άννα κλαίει. Δύο κοπέλες έχασαν τη ζωή τους και εγώ κάθομαι εδώ και κουλάρω. Γιατί τι θα πούνε οι φίλοι μου αν δεν περάσω εγώ του 19, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Όλοι μας έχουμε δημιουργήσει ένα θέμα το οποίο έχουμε βάλει τα παιδιά στο στόχαστρο. Δεν είναι μόνο οι γονείς. Σταματήστε να, και το λέω έντονα, σταματήστε να στοχοποιείτε τους γονείς. Και αυτοί είναι προβληματισμοί και αυτοί είναι θύματα καταστάσεων που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, γιατί τα παιδιά πλέον ξαφνικά τα βλέπουν τα παιδιά τους να μεταμορφώνονται. Οι έφηβοι μεταμορφώνονται από τη μία μέρα στην άλλη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μας παίρνουν τηλέφωνο. Βρίσκεται λύση, ναι. Εκεί χρειάζεται να βρούμε ένα θεσμό να παραπέμψουμε, όπως λέγαμε, και αναφέρω ένα όνομα, τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον οποίο τον κατεβοδώσανε και για άλλους λόγους, δεν ξέρω κι εγώ, με τον οποίο ξεκινήσαμε σιγά σιγά, γιατί γρήγορα δεν γίνονται αυτά, να κάνουμε κάποια θέματα, κάποια πράγματα με την ψυχική υγεία. Εσύ μου λέει, που κάνετε τη δουλειά σας πάρα πολύ καλά στα θέματα της αυτοκτονικότητας, να υπάρχουν, να έχετε στα χέρια σας μπροστά στον υπολογιστή κάποιους φορείς, κάποιες έτοιμες καταστάσεις θεσμικές, προκειμένου να παραπέμπετε. Τώρα δεν μπορείτε να παραπέμπετε γιατί δεν υπάρχουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι σιγά σιγά να διαμορφωθεί, γρήγορα σιγά σιγά, ή τέλος πάντων να μπει η κουλτούρα αυτή, ότι πρέπει να διαμορφωθούν αυτά για τα οποία πρωτόκολλα διαδικασιών, τα οποία πρέπει να υπάρχουν, ας μην είναι αυτόματα, να υπάρχουν αυτοί που κάνουν τα γρήγορα και να υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τα γρήγορα μετά, σε δεύτερο βαθμό.
3: Μάλιστα.
4: Ίσως να μην κάνω sense που λένε οι Εγγλέζοι, αλλά ξέρετε κάτι, το έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη δημοσία διοίκηση. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βρούμε. Δεν τους βρίσκουν οι άλλοι γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα, τα κονκλάβια κλπ. Ας τους βρούμε εμείς σαν κοινωνία. Εγώ σας αναφέρω ονόματα. Και σας αναφέρω ονόματα Τοψίδης, Αρναουτάκης ή κάποια άλλα ονόματα. Είδα, τον γνώρισα τον δήμαρχο, ξέρω εγώ, Ιεράπετρας, τον δήμαρχο Γερσονήσου, που βγάζουν μια φωτεινότητα, που θέλουν να κάνουν πράγματα. Αλλά δεν έχουν προσωπικό. Εκεί πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε. Και όλος ο δήμαρχος, δεν θυμάμαι. Αλεβιζίου, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο.
3: Αλεβιζίου, Βιάννου, έχετε, ναι, πάει γύρω-γύρω. Ναι, παντού, ναι,
4: δεν είχε ούτε ένα κοινωνικό λειτουργό. Εκεί, ας μας πάρει τηλέφωνο να του δείξουμε εμείς το πρόβλημα. Γιατί η δουλειά δική μας δεν είναι δουλειά δική μας. Πώς μπορούμε όμως το puzzle να το συμπληρώνουμε κάποια στιγμή. Ναι, όραμα, ναι, ρομαντισμός, μα το χαμόγελο έγινε από ένα όραμα.
3: Ωραία. Ήρθε η ώρα, ο καθένας στη θέση του.
4: Ακριβώς αυτό είναι τώρα. Εδώ είναι και σήμερα αυτό θα αποδείξουμε. Ήρθε η ώρα που ο καθένας θα είναι και στη θέση του, αλλά και θα συμβάλλει με τη θέση του στην δημιουργία κάτι που είναι για τα παιδιά μας. Ειδικότερα αυτόν τον καιρό που όλοι έχουν καταλάβει ότι έχουμε χάσει σαν κοινωνία, μιλάω πανελλαδικά τώρα, έτσι τα μπαλάκια, και να σταματήσει αυτό στο πανελλαδικό επίπεδο, ότι η κριτική είναι μαχαίρια, σκοτώνουμε, κάνουμε κλπ. Εγώ έχω ξεχυλήσει από αγάπη στην Κρήτη αυτό το διάστημα. Έχω ξεχυλήσει από αγκαλίτσες στην Κρήτη. Από αυτούς που βλέπεις κάτι μουστακαλίδες και λοιπά, και αυτό και σε αγκαλιάζουν και αισθάνεσαι όμορφα. Αυτό θέλω να βγάλουμε. Το γνήσιο μέσα στην ψυχή.
3: Ήρθε η ώρα, όχι άλλη θεωρία, μόνο πράξεις. Αυτό, άντε να πάτε να υπογράψετε, να βάλετε τις υπογραφές. Συνεχίστε έτσι όπως μπορείτε και εύχομαι να είστε γερός και να συνεχίσετε. Και να συνεχίζετε και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα καλά.
4: Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, θέλουμε πολλούς κούκους.
3: Νομίζω ότι για να μιλάτε έτσι, πως είστε σε εκείνο το σημείο που τους έχετε εντοπίσει όλους τους κούκους. Οπότε για να υπάρχει αυτός ο εντοπισμός, πάτε σε αυτό που λέγεται με δίκτυο, περιφερειακό δίκτυο Κρήτης. Άντε να δούμε τώρα από εδώ και κάτω στο πώς ο κάθε κούκος θα κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Είπαμε, ήρθε η ώρα. Αυτό, τίποτα άλλο.
4: Να είσαι καλά.
3: Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία.
4: Μου δώσατε boost που λένε στα ελληνικά οι Εγγλέζοι, τη δυνατότητα να πάω και να φορτσαρισμένος
3: να
4: ξεκινήσουμε το περιφερειακό.
3: Να πάτε.
4: Ευχαριστώ.

0: Και από τον Κώστα Γιαννόπουλο και το Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης, γιατί το Περιφερειακό Δίκτυο δεν είναι του χαμόγελου, είναι των θεσμών. Εγώ το κρατώ αυτό και θα το κάνω σημαία και θα καταλάβετε στην πορεία τι εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το όραμα, αυτό το ρομαντισμό αυτού του ανθρώπου και αυτή την θέλησή του, την προσπάθειά του πολύχρονη να βοηθήσει και να συνεχίσει να βοηθά, δεν θα του τη χαλούσα ως διάθεση, αλλά αφήστε με σε αυτό το καλάθι να αφήνω αρκετό περιθώριο για να χωρέσουν οι πολλοί, γιατί μέσα σε αυτό το καλάθι θα ήθελα να χωρέσουν ιδέες και οι απόψεις όλων εκείνων των ενεργών που λέγονται όχι, θα το πω διαφορετικά, γιατί αν τύχει και με ακούσει πάλι θα με καταχαιρίσει ο Κώστας Γιαννόπουλος, ότι θα χωρέσουν όλες εκείνες οι υπηρεσίες, οι άνθρωποι, οι ενέργειες, οι αποφάσεις εκείνων που λέγονται περιφέρεια, δήμοι, χωρίς την νοοτροπία του δημοσίου, ότι θα έχει εκείνο τον ενεργό, το μεγάλο ρόλο η Εκκλησία, ότι θα συνεχίσει με την ίδια πολιτική και την ίδια έτσι ζέση και η δικαιοσύνη και οι εισαγγελείς, η αστυνομία, οι λοιποί κοινωνικοί φορείς κλπ. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Άντε και να δούμε. Μακάρι να χωρέσουν στο καλάθι αυτό, διότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια και είναι τα δικά μας τα παιδιά. Από τον Κώστα λοιπόν Γιαννόπουλο, σας πάω στην Κατερίνα τη Σπυριδάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, από το Λασίδι. Στο Λασίδι λέει: δεν έχουμε προσωρινή δυσλειτουργία το ΕΣΥ. Έχουμε παρατεταμένη αποσταθεροποίηση. Ακόμα δεν σας έχει μαλώσει ο κύριος Γεωργιάδης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Πριν μπούμε σε αυτό που με ρωτήσατε, με την πολύ ωραία εισαγωγή που κάνατε, δεν αναφέρεται το κράτος. Και το κράτος επίσης είναι σε αυτούς που οφείλουν να προστατεύουν τον πολίτη, γιατί στο τέλος της ημέρας θα γυρίσω σε αυτό που προεκλογικά
0: έλεγα. Γιατί η περιφέρεια, δήμοι δεν είναι κράτος, υπηρεσίες του κράτους.
1: Είναι κράτος, αλλά είναι και η κεντρική πολιτική σκηνή που οφείλει και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση που ζούμε.
0: Είσαστε και όλοι εσείς οι βουλευτές που πρέπει να πάρετε τα ενία και να πείτε για ελάτε.
1: Όλοι αυτοί που αναφέρατε, ένα κοινό έχουμε. Ότι υπηρετούμε τον άνθρωπο. Γιατί αν στο τέλος της ημέρας κάνεις πολιτική χωρίς ενσυναίσθηση και χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο, τι πολιτική παράγεις και για ποιον κάνεις πολιτική.
0: Άψογο. Τέλειο.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στο Λασίθι, γενικότερα πριν μπούμε στο κομμάτι των νοσοκομείων που πολύ εύστοχα με ρωτήσατε, θέλω να πω και να ακουστεί ότι ζούμε χρόνια πίσω από την υπόλοιπη Κρήτη. Όπως έχω πει πολλές φορές, εγώ μεγάλος ακούγοντας, η Κρήτη έχει 4 νομούς, τους εξής 3. Είμαστε ένας νομός λοιπόν, ο οποίος είμαστε παραμελημένος σε όλα τα επίπεδα. Αυτό, είτε αυτό αφορά τις υποδομές, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αυτό αφορά την πρόνοια, είτε αυτό αφορά την παιδεία. Είμαστε πάντα ο νομός εκείνος που, επειδή έχει και άλλο μοντέλο, και πώς το λέω αυτό, είναι ο μόνος νομός που έχει 3 αστικά κέντρα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη συγκέντρωση του κόσμου σε ένα αστικό κέντρο, ώστε να μπορεί κάποιος να πει ότι εκεί θα συσσωρευτούν όλες οι δομές και έχω λύσει το πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών στον νομό Λασιθίου. Υπάρχει ένα απαράδεκτο δικό δίκτυο. Και μιας και μιλάμε για δομές υγείας, αν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο άνθρωπος από τη Ζάκρο, που θέλει 50 λεπτά τη Ζάκρο για να βρεθεί στη Σιτία, να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Σιτίας, αν δεν μπορεί ο άνθρωπος από την Κάσο και την Κάρπαθο να εξυπηρετηθεί στη Σιτία, τότε αναγκάζεται να κάνει την πορεία προς τα δυτικά της Κρήτης. Με αποκορύφωμα, θα το πω σαν παράδειγμα, ξεκινώντας από αυτό, πριν μερικές μέρες ένα παιδί τραυματίστηκε στην Κριτσά και χειρουργήθηκε στα Χανιά. Αν αυτό από μόνο του δεν είναι αποτυχία του συστήματος υγείας, τότε εγώ δεν μπορώ αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Mm. Όταν μιλάμε για την Ιερά Πατρά, η οποία καλύπτει την Κρήτη, την Νότια Κρήτη, από την Νότια Σιτία μέχρι και το Νότιο Ηράκλειο.
0: Την ευθύνη την έχει το κράτος κεντρικά, την ευθύνη την έχει για όλα αυτά τα οποία λείπουν οι υπηρεσίες αυτού του κράτους, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την ευθύνη αυτή την έχουν επίσης ή τη χρεώνονται και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κατά εσάς μέχρι σήμερα, κυρία Σπυριδάκη.
1: Εγώ θα ξεκινήσω από το ότι η υγεία είναι ένα δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα.
0: Εγώ δεν αναφέρομαι βέβαια μέσα μόνο στην υγεία αυτή τη φορά σε όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο.
1: Εγώ γιατί αναφέρομαι τόσο πολύ στο κράτος, γιατί το κράτος και προστατεύοντας το Σύνταγμα είναι εκείνο που θα αφήσει χώρο και τρόπο στους υπόλοιπους βαθμούς αυτοδιοίκησης να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να γυρίσω στην υγεία, γιατί όντως το κράτος είναι εκείνο που ορίζει, είναι συγκεντρωτικό. Ξεκινήσαμε ένα επιτελικό κράτος που κάθε άλλο παραεπιτελικό είναι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού που δεν έχει πόρους, δεν έχει προσωπικό και δεν έχει και τεχνογνωσία. Αλλά έχει την ευθύνη. Αν αυτό στη γενική εικόνα δεν είναι ανήθικο, τότε τι είναι? Δηλαδή, αν φορτώνεις σε έναν, να το πάρουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, όταν σε μια δουλειά δίνεις τα πάντα σε έναν υπάλληλο, είναι λάθος να το πει και αυτό, σε έναν συνεργάτη, για να φορτώνεις ευθύνες και δεν του δίνεις πόρους και δεν του δίνεις τεχνογνωσία και δεν του δίνεις τρόπο να το υλοποιήσει, άρα έχεις εκ των προτέρων μια σχεδιασμένη αποτυχία στην υλοποίηση, το γνωρίζεις εκ των προτέρων, αν το γνωρίζεις υπάρχει πρόβλημα. Οπότε πώς θα ανταπεξέλθει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού? Και η περιφέρεια είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί η περιφέρεια έχει την ευελιξία της πρόσβασης σε πόρους, αλλά και η ίδια δεν έχει προσωπικό ώστε να τρέξει απαραίτητες μελέτες για να μπορέσει να εντάξει τα έργα που θέλουν οι Δήμοι και η τοπική κοινωνία σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Και τα λέω όλα αυτά για να φτάσω στο συμπέρασμα ότι το κράτος στην υπάρχουσα μορφή του δεν λειτουργεί.
0: Κυρία Σπυριδάκη, να ρωτήσω το εξής θέλω, με τολμηρούν εμένα, αλλά θα το ρωτήσω. Έχω την αίσθηση με όλα αυτά τα οποία ακούω, με το ρεπορτάζ που κάνουμε με χρόνια και πηγαίνουμε πίσω, ότι λίγο πολύ το Λασίθι στο σύνολό του ήταν ένα καλό πειραματόζω στο ξύλωμα της δημόσιας υγείας, αν και γνωρίζουμε ποια είναι εκείνα τα οποία αποδίδει στον εθνικό κορβανά το Λασίθι, ξέρουμε ποια είναι η δυναμική που δίνει στον τουρισμό, ξέρουμε τα πάντα για τις φυσικές του ομορφιές και βέβαια τα προϊόντα τα οποία δίνει η πλευρά της Ιεράπετρας και της Ιτίας, αλλά λίγο πολύ από το 2012 και μετά τόσο πίσω πάω και πάω επί εποχής Παπαδόπουλου, τότε που ξεκίνησε Αλέκου Παπαδόπουλου να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ της δημόσιας υγείας, ότι ίσως και η συγκυρία με τα τρία κέντρα Αγίος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία, ότι ήταν ένα πολύ καλό μοντέλο για να δούνε πώς θα προχωρήσει αυτή η αποψήλωση, έτσι ώστε να έρθει στη συνέχεια αυτό που βιώνουμε σήμερα ως αποψήλωση δημόσιου συστήματος υγείας, παρά τα όσα στη θεωρία λέγονται, αλλά η θεωρία και η πράξη είπαμε ότι απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αφήνει αυτή την εικόνα η όλη προσπάθεια.
1: Μιας και μιλάμε για την κατάσταση στην
0: υγεία. Και όχι μόνο, αλλά μιλάμε για την υγεία.
1: Είναι ένα κεφάλαιο που έχει ανοίξει πάρα πολλές φορές. Έχει ανοίξει η ανάγκη για ένα νοσοκομείο κεντροβαρικά στο νομό. Έχει ανοίξει η ανάγκη για να συνδεθεί η ύπαρξη τριών νοσοκομείων με την ανεπάρκεια των δομών. Είναι πολλά. Είναι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα του Λασιθίου τέτοια που αυτή την χρονική στιγμή με τα έργα που έχουν γίνει απαιτεί τρεις δομές. Δεν υπάρχει κτίριο κεντροβαρικά, δεν υπάρχουν δρόμοι ώστε να μπορούμε οι άνθρωποι από την νοτιοανατολική Κρήτη να βρεθούν σύντομα σε ένα νοσοκομείο. Το κράτος λοιπόν οφείλει να μπορεί να ανταπεξέλθει στο έκτακτο και στις ανάγκες υγείας των πολιτών μας. Και αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατάσταση που πολύ λυπάμαι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε στο επίγον. Μιλάμε λοιπόν για την κατάσταση των νοσοκομείων στο Λασίθι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας που μας ακούν τώρα. Και θέλω να πω από την αρχή κάτι καθαρά, ότι δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Πολύ σωστά το θίξατε. Δεν μιλάμε για μια δύσκολη εφημερία, δεν μιλάμε για μια προσωρινή έλλειψη, δεν μιλάμε για συγκυριακή δυσλειτουργία. Μιλάμε για τη συνολική εικόνα αποσταθεροποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας στον νομό μας. Το Λασίθι σήμερα βιώνει ταυτόχρονα υποστελέχωση, διοικητική αστάθεια, εξάντληση εργαζομένων και μια διαρκή ανασφάλεια για τους πολίτες. Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι δεν συμβαίνουν μόνο σε ένα νοσοκομείο. Αφορά συνολικά τα νοσοκομεία του νομού.
0: Είναι και το μοντέλο που ακολουθείτε. Είναι και το μοντέλο που ακολουθείτε με τα διασυνδεόμενα, εκτός αν κάνω λάθος.
1: Το μοντέλο των διασυνδεόμενων ήρθε εποχή μνημονίων για να εξυπηρετήσει κάτι, για να εξυπηρετήσει τη διατήρηση των νοσοκομείων. Όμως αυτή τη στιγμή και βγαίνοντας από τα μνημόνια δεν εξυπηρετεί. Το μεγαλύτερο ερώτημα για μένα είναι ποιο είναι τελικά το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το Λασίθι υπάρχει εν τέλει σχέδιο ή απλά κάθε φορά τρέχουμε πίσω από την κάθε κρίση. Μέσα σε λίγους μήνες είχαμε παρέτηση στον απληρωτή διοικητή από το νοσοκομείο Ιεράπετρας, τη συνέχεια πάυση της διοικητήρας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου και του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Και όταν έχουμε τόσες απανωτές διοικητικές κρίσεις, με 9 διοικητές να έχουν αλλάξει τουλάχιστον μόνο όσο είμαι εγώ βουλευτής, δεν μπορεί να παρουσιάζονται όλα αυτά ως στοιχεία περιστατικά. Το ΕΣΥ δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους παρασκηνίου, ούτε εσωτερικών συγκρούσεων και μικροπολιτικών ισορροπιών. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται ποιος τσακώνεται με ποιον, αν η διοίκηση τα έχει καλά με τον βουλευτή, αν η διοίκηση τα έχει καλά με την ΙΤΑ. Αυτά ξεφεύγουν από τον όρκο που έχει δώσει ο καθένας μας, ξεφεύγουν από αυτά που λέει το Σύνταγμα και στο τέλος της ημέρας δεν βάζουν στο επίκεντρο τον πολίτη. Ο πολίτης ενδιαφέρεται και θέλει να.
0: Κάποιο πρόβλημα υπήρξε, νομίζω το καταλάβατε. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, Νίκο, να εκμεταλλευτούμε έτσι το χρόνο μέχρι να βρούμε την κυρία Σπυριδάκη, έτσι ώστε να της δώσουμε την δυνατότητα να ολοκληρώσει.
2: 984. It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends, για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
11: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την γκρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
5: Συζητάμε με την βουλευτή Πασόκ Λασιδιού, την κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, για την υγεία στο Λασίθι, για την μόνιμη αποσταθεροποίηση της υγείας στην περιοχή. Εκεί που το αφήσαμε λίγο πριν υπάρξει το πρόβλημα με το σήμα, είναι ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο του Υπουργείου για τον νομό Λασιθίου, όπως λέγατε κυρία Σπυριδάκη, για μια περιοχή με 4 νοσοκομειακές δομές, με ιδιαίτερη γεωγραφία, με μεγάλες αποστάσεις και αυξημένες ανάγκες.
6: Πολύ σωστά. Και αν βάλουμε και μια επιπρόσθετη δικλίδα, είναι το ότι όσο πιο δυνατή παροχή υγείας έχουν οι πολίτες του Λασιθίου στο ίδιο το Λασίθι, τόσο λιγότερο επιβαρύνει και τη Δενούς Ηρακλείου. Αυτό που ζούμε εμείς καθημερινά είναι ότι οι άνθρωποι από το νομό Λασιθίου γίνονται μπαλάκι στα νοσοκομεία του νομού και εν τέλει στο τέλος καταλήγουν στο Παγνί. Είναι δηλαδή μια αλήθεια ότι αν θέλουμε και εμείς ως Λασίθι να αποσυμφορήσουμε και να βοηθήσουμε τις δομές του Ηρακλείου, πρέπει να μπορούμε να καλύπτουμε τους ανθρώπους μας στο νομό Λασιθίου. Στη μεγάλη εικόνα, στη μεγαλύτερη εικόνα, είναι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή έχουμε και διοικητικό ζήτημα. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας παραμένει ακέφαλο με έναν αναπληρωτή διοικητή, ο οποίος είναι γιατρός. Και ρωτώ εγώ, τι καλείται αυτός ο άνθρωπος να κάνει, τα καθήκοντά του ως διοικητής ή τα καθήκοντά του ως γιατρός σε ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο? Στον Άγιο Νικόλαο, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο του νομού αυτή τη στιγμή, μπαίνει και αυτό σε φάση διοικητικής αβεβαιότητας. Και οι διασυνδεόμενες δομές βρίσκονται ξανά σε αναμονή. Και αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει καθυστερήσεις, σημαίνει αποφάσεις που δεν λαμβάνονται, σημαίνει διοικητική παράλυση, σημαίνει εργαζόμενους που δεν ξέρουν με ποιο πλάνο να κινηθούν, σημαίνει πολίτες που βλέπουν ένα σύστημα να αλλάζει διοικήσεις και να μην απαντά στα προβλήματα, να μην τα λύνει. Υπάρχει και ένα ακόμα για μένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Όταν μέσα σε 3 χρόνια έχουν απομακρυνθεί 9 διοικητές νοσοκομείων, ποιο είναι τελικά το πρόβλημα? Σε κάθε φάση και κάθε φορά είναι τα πρόσωπα, είναι οι επιλογές της κυβέρνησης, είναι τα κριτήρια αξιολόγησης, είναι οι πολιτικές παρεμβάσεις αυτές τις επιλογές? Είμαι στο πρόβλημα, είναι βαθύτερο και αφορά τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί δεν γίνεται κάθε φορά που υπάρχει κρίση να αλλάζουμε πρόσωπα και να μένει άθικτο το πρόβλημα? Δεν γίνεται να εμφανίζουμε την αλλαγή διοίκησης ως λύση κάθε φορά όταν οι ελλείψεις παραμένουν, όταν οι εφημερίες παραμένουν ακάλυπτες, όταν οι εργαζόμενοι παραμένουν εξαγγελμένοι.
5: Και μέσα σε
6: όλα... στιγμή, ναι. Για να ολοκληρώσουμε αυτό, έχετε το Υπουργείο και τι μας λέει? Θα προκηρυχθούν 1.131 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών σε όλη τη χώρα και 25 θα έρθουν στο Λασίθι. Προφανώς κάθε θέση είναι χρήσιμη. Προφανώς κανένας γιατρός αυτή τη στιγμή δεν. Κάθε γιατρός μάλλον που έχετε είναι μια ανάσα και για τους συναδέλφους του, αλλά και για το ίδιο το σύστημα υγείας. Αλλά το ερώτημα δεν είναι πόσες θέσεις θα προκηρυχθούν, είναι αν θα καλυφθούν. Ποιος νέος γιατρός θα επιλέξει να έρθει σε ένα νοσοκομείο που λειτουργεί με εξαντλητικές εφημερίες, χωρίς επαρκή στήριξη, χωρίς εργαστικά κίνητρα, χωρίς επιστημονική προοπτική, χωρίς διοικητική σταθερότητα? Ποιος γιατρός θα αφήσει μια άλλη επιλογή για να έρθει σε ένα περιβάλλον όπου οι ίδιοι διοικητές παρετούνται ή απομακρύνονται μέσα από συγκρούσεις? Άρα το πρόβλημα δεν λύνεται με δελτία τύπου. Δεν λύνεται ούτε με λίστες θέσεων. Από πάρα πολύ καιρό ζητάμε μαζική προκήρυξη θέσεων για να κάνει πιο δελεαστική, συγγνώμη, την κάθε θέση. Χρειάζεται όμως σοβαρή ενίσχυση του ΕΣΥ με κίνητρα οικονομικά, με κίνητρα επαγγελματικά που να φτιάχνουν τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, επιστημονικά, γιατί οι γιατροί μας είναι επιστήμονες, στεγαστικά, υπηρεσιακά, και να μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά ένας γιατρός βάζει μια υπογραφή έχει ευθύνη. Και δεν είναι μόνο γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι το ΕΚΑΒ, είναι τραυματιοφορείς. Είναι όλα αυτά που συνθέτουν το σύστημα υγείας.
5: Σαφέστατα. Είναι και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με όλα αυτά τα οποία λέμε. Να σας πω τώρα, μέσα σε όλα αυτά, το μόνο που βρίσκεις ως ένα καλό κίνητρο για να μείνει κάποιος στο Λασίθι αυτή την ώρα είναι το φιλότιμο του ίδιου του γιατρού. Γιατί έβλεπα πρόσφατα και εκείνη την έρευνα με βάση, που κάνει το Υπουργείο με βάση τις αξιολογήσεις, τέλος πάντων, για το πώς βαθμολογεί ο καθένας από εμάς εφόσον έχει νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο κλπ. Και φαίνεται ότι η Σιτία, το νοσοκομείο της Σιτίας και τα Γιάννενα, ότι βρίσκονται πολύ ψηλά στη βαθμολογία για την άρτια, την οργάνωση, για την παροχή υπηρεσιών και όλα τα υπόλοιπα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά αγωνίζονται δεν το κάνουν για κανένα άλλο λόγο, όχι γιατί μπορεί να έχουν κάποια ωφέλη ακόμα και οικονομικά για το βιοπορισμό τους, αλλά γιατί απλά τιμούν.
6: Τιμούν τον όρκο τους και αγαπούν τον τόπο τους.
5: Έτσι, αυτό, τίποτα άλλο.
6: Αλλά πόσο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στο ρόλο του ένα σύστημα το οποίο επενδύει στο ότι έχουμε γιατρούς που τους δουλεύουμε στα όρια και το υπερβενικά με το φιλότιμό τους και μένουν στη δομή υγείας παραπάνω από όσο χρειάζεται για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν έναν πολίτη, γιατί τον πολίτη έχουν απέναντι.
5: Τι απαντά το Υπουργείο και η ηγεσία του Υπουργείου, κυρία Σπυριδάκη, και βέβαια θα είναι ό,τι καλύτερο.
6: Κύριε Δουλειάκη, απαντάμε τις πράξεις του, γιατί αν λάβουμε ως απάντηση στα δελτία τύπου, που είναι οι προκηρύξεις θέσεων, απαντάς με μια άγωνη πολιτική. Γιατί όταν κάνεις την ίδια πράξη, το λέει και ο Νεύτωνας, δράση ίσον αντίδραση. Όταν έχεις συνεχώς την ίδια δράση για να λύσεις το ίδιο πρόβλημα, θα έχεις την ίδια αντίδραση. Άρα στο τέλος της ημέρας για μένα δεν είναι άγωνες οι θέσεις, δεν βγαίνουν άγωνες οι θέσεις, είναι άγωνη πολιτική.
5: Μάλιστα.
6: Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να στηρίζεται επαόριστον σε προσωρινές λύσεις, σε μετακινήσεις, σε προσωπικές υπερβάσεις όπως αυτές που συζητάμε και σε εξουθενωμένους ανθρώπους. Κάποια στιγμή το σύστημα φτάνει στα όρια του. Και εμείς το βλέπουμε εδώ και στην Ιεράβατρα και στη Σιτία και στον Άγιο Νικολό. Όταν δεν υπάρχουν ακτινολόγοι, όταν δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι για να μπορέσουν να γίνουν τα χειρουργία, όταν δεν υπάρχουν παθολογική κλινική, δηλαδή στη Σιτία που έχετε διάκριση που οι άνθρωποι δουλεύουν και το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό, ξεπερνώντας τις αντοχές τους, όπως και στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικόλαο, δεν γίνεται να έχουμε λήψη σε βασικές ειδικότητες. Συγγνώμη. Δεν γίνεται να συζητάμε για το αν θα έχουμε έναν παθολόγο. Στη Σιτία που είπατε, ας πάρουμε τη Σιτία συγκεκριμένα, στις προκηρύξεις θέσεων μιλάμε για 5 γιατρούς. Και το ίδιο το νοσοκομείο αντέδρασε. Είπε ότι αυτό δεν είναι λύση. Η Ιεράπετρα, ξαναλέω, καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή με ανθρώπους που είναι στην αγροτική γη, που αν λείψει ένας άνθρωπος από το θερμοκήπιο του μία μέρα για να βρεθεί στον Άγιο Νικόλαο ή στην Ιεράπετρα, κινδυνεύει ολόκληρη την παραγωγή του. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε και κοινωνικά κριτήρια. Είναι δύσκολο εγχείρημα, αλλά σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο τον διαχειρίζεται η κυβέρνηση δεν δείχνει αποτελεσματικότητα.
5: Δεν υπάρχουν δύσκολα εγχειρήματα. Όποιος μισό λεπτό.
6: Ιδιαίτερα, συγγνώμη σας, Γιακώ, και ιδιαίτερα τώρα με τη διοικητική παράλυση, πρέπει να δεις ποιος παίρνει την ευθύνη. Ποιος θα πάρει την ευθύνη για τα κενά. Πώς αντιμετωπίζεται ένα έκτακτο χειρουργείο χωρίς αναισθησιολόγο, πώς αντιμετωπίζεται ένα σοβαρό τροχαίο, πώς αντιμετωπίζεται ένα περιστατικό που χρειάζεται άμεση διασωλήνωση. Τι γίνεται όταν ένας ολόκληρος νομός μένει ακάλυπτο? Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι θεωρητικά.
5: Δεν είναι ερωτήματα απλά θεωρητικά. Είναι ερωτήματα της καθημερινότητας.
6: Είναι ερωτήματα ζωής και οι συνέπειες είναι πρακτικές.
5: Το ποιος θα απαντήσει αν δεν θέλεις χτύπους, δεν πας στο Χαρκιδιό που λέγε η γιαγιά μου. Να σας πω, κυρία Σπυριδάκη, δείχνει όλη αυτή η ιστορία αυτό που σας είπα από την αρχή. Με τη δική μου την αίσθηση και κάνοντας το ρεπορτάζ ότι από το 2012 και μετά άρχισαν να ξυλώνουν το πουλόβερ. Και σήμερα αυτή η πολιτική έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Απλά για καθαρά πολιτικούς ψηφοθερικούς λόγους δεν έρχεται κανείς αυτή την ώρα να σου πει ότι ξέρεις, το ξυλώσαμε, θα σου αφήσουμε κάτι της για να έχεις εκεί κάποια πράγματα να παίρνεις και τίποτα περισσότερο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η δική μου η αίσθηση.
6: Μιλάμε για μια αξιολόγηση, μιλάμε για ένα χάρτη υγείας. Σε ποια νοσοκομεία ακριβώς θα κάνουμε χάρτη υγείας, ή τα κατευθύνουμε να είναι αποτελεσματικά, τα κατευθύνουμε να είναι μη αποδοτικά, ούτως ώστε να έρθουμε αύριο μεθαύριο να πούμε κλείνω μόνο του.
5: Μα εδώ δώσανε σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα της Αθήνας πριν από χρόνια, 20-25 χρόνια πριν που το ξυλώνανε το πουλόβερ, χωρίς να έχουν καν την εικόνα και τις ιδιότητες του Λασιθίου, τις ιδιαιτερότητες, να κάνουν αυτό το χάρτη υγείας. Και τώρα λέμε, αφήστε το για αυτό το χάρτη υγείας, το τι έχουν. Ήσασταν, το περιωματώζω και συνεχίζετε να είσαστε. Αυτό μου φαίνεται.
6: Εγώ θα πω ότι αυτή την πολιτική τη βλέπουμε σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε δηλαδή ανάθεση ευθύνης, π.χ. στην τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπουμε εσωτερική αποδόμηση των υπηρεσιών τους, ώστε να μην πάρει κάποιος την πολιτική ευθύνη να κλείσουν, να τις κλείσει, να κλείσουν μόνες τους. Όχι, πολιτική ευθύνη είναι ακόμα και όταν βλέπεις την κρίση και δεν αντιδράς και αφήνεις το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Πολιτική ευθύνη έχουμε για ό,τι κάνουμε και για ό,τι δεν κάναμε.
5: Μάλιστα.
6: Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν έχουν την απαιτούμενη παροχή, τις απαιτούμενες παροχές υγείας από το κράτος. Ξαναλέω, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους. Έχουμε στον Ομό Λευστηθίου, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές, την Ένωση Ξενοδόχων να συντηρεί οικονομικά γιατρούς από τα νοσοκομεία μας, τόσο και στον Άγιο Νικολό, τόσο και στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε όλους τους φορείς εξωτερικά να στηρίζουν, γιατί καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει παροχή υγείας στον τόπο μας.

0: 84.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Σύστα! Ουλθάν ενέργεια!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση.

0: κίνηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Life Guard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Life Guard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
2: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
6: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καζάνι που βράζει ομαλάδες για τη δομή μεταναστών, καθώς το Υπουργείο Μετανάστευσης βλέπει με καλό μάτι τις εγκαταστάσεις εργοστασίου που βρίσκεται στην περιοχή. Επιστολές της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων προς τους βουλευτές με ζητούμενο την κοινή γραμμή έναντι της χωροθέτησης της δομής στην περιοχή. Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά μετά από καταγγελία για κακοποίηση 16χρονου εφήβου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Την καταγγελία έκανε η μητέρα του, συνελήφθη ο 47χρονος πατέρας. Ώρες αγωνίας για ένα 51χρονο άνδρα που εξαφανίστηκε το βράδυ της 14ης Μαΐου από τη Χερσόνησο. Την εξαφάνιση δήλωσε ο συγκατοικός του, αναφέροντας ότι ο άνδρας με τα αρχικά ΕΒ έφυγε από το σπίτι περίπου στις 9 το βράδυ και δεν επέστρεψε. 50χρονος τουρίστας από την Ιρλανδία βρέθηκε νεκρός σε κατάλημα Airbnb στην περιοχή της Κριτσάς, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Τον άνδρα εντόπισε το απόγευμα της Κυριακής ο διαχειριστής του καταλήμματος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά την χθεσινή ομιλία του στο κλείσιμο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 26 Μαΐου αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο πολιτικό του εγχείρημα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αποκάλυψε σήμερα το πρωί μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών. Τη σκητάλη περνούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν στις 27 Μαΐου. Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν. Το ρολόι μετρά αντίστροφα κινηθείτε γρήγορα. Σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα την περιοχή Λιουσόου της Νότιας Κίνας, προκαλώντας την κατάρρευση κατοικιών και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών διάσωσης.
6: 9.84. Ο καιρός.
7: Έθριος ο καιρός με αραιές νεφωσίες κατά διαστήματα, άνεμοι αποφορίες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου για σήμερα.
6: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας. Δευτέρα 18. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι όλοι είναι διάνοιες. Αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώσει ένα δέντρο, θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του πιστεύοντας ότι είναι ηλίθιο. Και όπως μου έγραψε ο φίλος μου ο Παναγιώτης, το ερώτημα είναι να αλλάξει το πολιτικό σύστημα ως άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς για να κάνουν κάποιοι διψασμένοι για δοτή εξουσία και πολιτική καριέρα, ή μήπως να αλλάξει το κοινωνικό σύστημα με την άμεση επανένωση της παραγωγικής βάσης κοινωνίας σε μια μορφή άμεσης δημοκρατίας. Θα ξεκινήσω με τα ευχάριστα. Αφού άφησε την πολιτική για την πολιτιστική κατάσταση, περιμένετε να πάει καλά. Χοντζάν Πρωθυπουργός ευχήθηκε στον Ακύλα και τον στήριξε μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τη βοήθεια των αδελφών κομμάτων. Μετά από αυτό η Ελλάδα στη 10η θέση, η Γερμανία στην 21η. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι μέχρι και το Πολίτικο ασχολήθηκε με τη Eurovision και το πώς η Βουλγάρα Ντάρα έσωσε τη χαμένη τιμή και υπόλοιψη όσων απέμειναν εκεί ως παραπάγκη, ως πουτακιά του Ισραήλ. Γιατί το σενάριο εφιάλτης με νίκη του Ισραήλ που δεν έγινε πραγματικότητα στο παραπέντε κράτησε ένα ελάχιστο φύλλο σικής σε αυτό το πανηγυράκι. Η καλύτερη ήταν η ισπανική κρατική τηλεόραση που έριξε μπλακ και αμέσως μετά μηνύματα για τη γενοκτονία. Και νομίζω ότι και οι λάτρεις του σπορ στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως θέσεως της χώρας, κατάλαβαν πολύ περισσότερα πως τα bots μπορούν να κατευθύνουν ψηφοφορίες. Αλλά μόνο μουσικές ψηφοφορίες? Ή πρέπει να αρχίσουν να ξύνονται πολύ με τους αλγόριθμους και για τις εκλογές? Γιατί άμα δείτε πως έγινε του αλγόριθμου το ανάγνωσμα στο πανηγυράκι της Eurovision, θα βγάλετε και άλλα χρησιμότατα συμπεράσματα για εκλογικές διαδικασίες. Λέμε τώρα ότι το πιο πετυχημένο του τριημέρου ήταν το copyright στο προεκλογικό σποτ των εσωτερικών εκλογών των δημοκρατικών, όταν η Χίλαρη προσπάθησε να κερδίσει τον Ομπάμα, αλλά τελικά κέρδισε ο Ομπάμας. Παρόλα αυτά, η επίνευση του Πρωθυπουργού αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει, έχει γίνει ήδη viral.
1: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Του να πάρει αδιάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγά σπανά θεμάσαι.
0: Λοιπόν, για να τα ακούσουμε όλο τώρα και την απόδειξη του copyright.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
3: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone?
4: I'm Hillary Clinton and I approve this message.
0: Μάλιστα, αφού το ενέκρινε η Χίλαρη, αλλά ρε παιδί μου, ούτε την ώρα δεν αλλάξαν. Έχουμε και μία διαφορά ώρας. Όταν εκεί είναι 3 τα ξημερώματα, εδώ είναι 10 το πρωί. αλλάξτε την ώρα, κάντε τις 4, κάντε τις 2, κάντε τις 5, κάντε τη 1, 3, ντε και καλά, ούτε την ώρα. Αν κατάλαβα καλά, υπενόησε ότι θα μας την έχουν πέσει οι Τούρκοι και θα πρέπει να μας σώσει. Διότι ποιος θα σε πάρει στις 3 τη νύχτα? Μάλλον ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Και τι να σου πει ο αρχηγός? Το έχουμε στο Πρέταντορ. Και καλά χτυπάει το τριψήφιο του Μαξίμου ή στο σπίτι σου. Γιατί και να μου ορκιστείς ότι δουλεύεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα το ξανασκεφτώ. Αλλά ας πούμε ότι σου τηλεφωνούν. Θα σηκώσεις το τηλέφωνο και θα μιλήσεις ή θα το δώσεις στη διπλανή σου? Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, μέχρι τις 6 το πρωί έχεις χρόνο να το σκεφτείς. Διότι πρωτίστως θυμώνεις που βλέπεις την ακρίβεια να τρώει το εισόδημα. Άλλαλα τα χείλη των πάντων. Καλά, για την ακρίβεια θύμωσε. Για τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας πότε προβλέπετε να θυμώσουμε? Αυτά λέει ο πρωθυπουργός μας. Από την άλλη ο Αλέξης, έλα τώρα, ένας είναι ο Αλέξης, έχει βάλει μπροστά του ημερολόγιο, τα μερομήνια και τους μήνες. Μου θυμίζει Παντελή Θαλασσινό που γράφει θαυμάσια τραγούδια για την έναρξη κάθε μηνός. Όπως ξέρετε, πολλά από αυτά τα χρησιμοποιούμε όταν αλλάζει ο μήνας και πέφτουμε πάνω στην εκπομπή. Να ένα πράγμα έτσι. Ο Μάρτης ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβρης θα είναι αργά. Χθες έβαλε δύο φανέλες 26 και 5, 26 σου λέει Μαΐου. Καζαμίας και γίνεται της κακομοίρας στα ΜΜΕ. Γενικώς όσο πλέουμε προς τις εκλογές, θα δούμε τα επικοινωνιακά να τσακίζουν κόκαλα παξάπαντες. Η Νέα Δημοκρατία έκανε συνέδριο. Δεν ήταν συνέδριο, ήταν παράθεση ομιλιών. Χάβρα από κάτω, ακόμη και όταν μιλούσε ο αρχηγός. Και πασαρέλα δελφίνων. Δένδιας, Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης. Όλοι αυτοί διαγωνίζονται για το ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός του Κικίλια. Στο Πασόκ ψάχνονται για τις πασοκές του Προέδρου. Διότι η γυναίκα του Κέσσερα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να μην είναι γυναίκα του Κράσου. Αλλιώς μπερδεύονται τα πράγματα στο κεφάλι του Δούκα, του Γερουλάνου και των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων. Στα δε άλλα συντρίμια της αριστεράς γίνεται το έλα να δεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρουμε αν θα είναι ανοιχτό το μαγαζί, πάρ' το μαγαζί και διέγραψε τον Πολάκη. Η Αχτσιόγλου σκέφτεται να την κάνει που την έκανε πρώτα ο ευρύτης βουλευτής. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη, ο οποίος παίρνει μεν γκίνες διαγραφών, αλλά τουλάχιστον φαίνεται να λέει μερικά πράγματα που δεν τα λέει ο Φάμελος. Και η Καριστιανού, αφού αμόλυσε περιστέρια που πέταξαν ανάποδα, χθες ανακοίνωνε τις υπογραφές για το κόμμα της live streaming. Πάμε ωραία παιδιά. Καλημέρα Τάσο μου, καλημέρα. Υπομονή παιδιά, υπομονή. Ο Γιώργης ο Βέλτσος το είπε ωραία. Επειδή τα διλήμματα του συνεδρίου είναι στα γονίδια της παράταξης και της παράστασης από το Καραμαλίσι Τάγκς, ας αφήσουμε το Μητσοτάκη ένα τετραετία δημοκρατικά να τα εξαγγέλει, αφήνοντας στον Δένδια το δίλημα που έθεσε ο Άδωνης στον εαυτό του πριν την εμφύτευση. Ούτε Μητσοτάκης η Χάος, ούτε Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης η Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης ή όλοι οι άλλοι. Το δίλημα, λέει ο Βέλτσος, είναι Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης. Μητσοτάκης της Μέθης από την οκταετία. Μητσοτάκης τη δωδεκαετία και βλέπουμε. Αλλά αυτό δεν είναι καν δίλημα. Είναι το λεγόμενο τρίλημα του blockchain, όπου φαίνεται δύσκολο να επιτευχθούν ταυτόχρονα η ασφάλεια, η αποκέντρωση και η κλιμάκωση στα δίκτυα. Και με τον όρο δίκτυα εννοώ εδώ την κοινωνία, με τον όρο ασφάλεια τον πλούτο των ολίγων και με τον όρο αποκέντρωση τη γενικευμένη φτωχοποίηση των πολλών. Σε αυτό το τρίλημα η Ελλάδα δυνατεί να έχει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, μόνο σε ένα τρίτο πιο σοβαρό τρίλημα θα μπορούσε να ενταχθεί το τρίλημα του Αγρίπα. Κατά τα άλλα, γράφει ο έρμος και μόνος καθηγητής ομότιμος από την Ουάσιγκτον ο Καριώτης. Πέρασαν 46 χρόνια από τότε που η Τουρκία επιδεικτικά αγνόησε την αποκλειστική οικονομική ζώνη και μιλούσε μόνο για υφαλοκρηπίδα, αλλά τώρα πρόσμενα ονειρεύεται αόστα 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Με ένα νομοσχέδιο που προσφέρει τη δυνατότητα, λέει ο Καριώτης, στον Ερντογάν να οριοθετήσει μονομερός ΑΟΣ, να δώσει άδεια για έναρξη εξορίξεων και γεωτρήσεων και να παράσχει άδειες για αλεία. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιδράσει άμεσα, χθες, στην παράνομη τουρκική οριοθέτηση, καταγγέλλοντάς την στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκαιο της θάλασσας επιτρέπει μονομερή ανακήρυξη, αλλά όχι μονομερή οριοθέτηση. Και επιπλέον, ήρθε η ώρα, λέει ο Θοδωρής Καριώτης, να εγκαταλείψουμε το φοβικό μας σύνδρομο και να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Εκείνο που δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός, αλλά γνωρίζουν οι σύμμαχοί μας, είναι ότι το κάζους μπέλι των Τούρκων ισχύει και για την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι εξηγείται η άρνηση της Αθήνας να συνεννοηθεί με τη Λευκωσία για την οριοθέτηση των ΑΟΣ τους. Όταν ξεκινούσα τον αγώνα για την ανάδειξη της σημασίας της ΑΟΣ για τα εθνικά μας συμφέροντα, δεν περίμενα ότι 44 χρόνια μετά θα είχαμε προχωρήσει σε μόνο δύο οριοθετήσεις. Μία με την Ιταλία και μία προβληματική με την Αίγυπτο. Την αποκαλώ προβληματική γιατί είναι μια τμηματική οριοθέτηση που δεν προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Προσπάθησα για πολλά χρόνια να αναδείξω την αξία του συμπλέγματος του Καστελόριζου, αλλά ακόμη και σήμερα ελληνικοί κάρτες τον έχουν εξαφανίσει. Και καταλήγει ο Θοδωρής Καριώτης, η ΑΟΣ σε αντίθεση με την υφαλοκρηπίδα δεν ανήκει στο παράκτιο κράτος ipso iure, αλλά πρέπει σαφώς να ανακηρυχθεί από αυτό. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ΑΟΣ απλώς δεν υφίσταται. Η θαλάσσια περιοχή, η επιφάνεια και τα υπερκείμενα ύδατα που δεν θα ανακηρυχθεί ως ΑΟΣ αποτελούν νομικό μέρος ανοιχτής θάλασσας. Το νομικό περιεχόμενο αυτού του νέου θεσμού του διεθνούς δικαίου ορίζεται από το πέμπτο μέρος της σύμβασης. Τα παράκτια κράτη δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί σχετικά με τα δικαιώματα, τις δικαιοδοσίες και τις υποχρεώσεις τους. Ποιος τον ακούει, έλαντε. Ακόμη και σήμερα ελάχιστοι. Αν πεις δε το πολιτικό σύστημα, κράταμε να σε κρατώ. Και ήρθε η ώρα για τα αγαπημένα μηνύματά σας. Λέει ο Χάρης, καλημέρα. Τα μουσεία, Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα, αν και στερούνται ζωής, ζωντανεύουν τον πολιτισμό των λαών. Με τον καινούριο νόμο θα ανήκουν σε ιδιώτες και τα καινούργια βιβλία θα μιλάνε για κάποιους Έλληνες που ζούσαν κάποτε στο χώρο με τις τάδες συντεταγμένες. Το 1974 δεν το πιστεύαμε, έγινε. Το 1990 κανείς δεν πίστευε ότι στην κεντρική Ευρώπη θα έριχναν πυρηνικά, έγινε. Μήπως ο Πρωθυπουργός μπέρδεψε τη γαλάζια πατρίδα με τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας? Η Γιάννα λέει, σήμερα αγόρασα φαρμακείο αυτοκινήτου σύμφωνα με την καινούρια οδηγία του Υπουργείου. Πήρε παράταση, Γιάννα. Ό,τι αναγράφει συσκευασία εξωτερικά είναι μόνο στα γερμανικά και από το φαρμακείο που τα αγόρασα μου είπαν ότι οι οδηγίες χρήσης του περιεχομένου δεν υπάρχουν στα ελληνικά αλλά σε άλλες γλώσσες. Αφήστε που συμφωνήσαμε ότι ούτε το μισό από το περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος αν δεν έχει πάει έστω ένα ερυθρό σταυρό. Χωρίς μπεταντίν εσωτερικά, έστω ένα οξυζενέο όμως με ειδικό σπαστό ψαλίδι. Αν δεν είναι αυτό άλλο ένα δωράκι στη Γερμανία από εμάς, τι είναι? Μα πόση κατάντια. Ο Σταύρος μου λέει, δεν ξέρω για σας, αλλά το τραγούδι της Βουλγαρίας Μπαγκαράγκα μου θύμιζε το Μπαγκαρότα, αλλά ιταλικά σημαίνει χρεοκοπία. ρε ψυχολογικά που μας έχουν μείνει. Όχι, δεν μας έχουν μείνει, έτσι γίνεται. Πρώτα παίρνεις μια Eurovision και μετά σου κάθεται μνημόνιο. Ώρα Ελλάδα. Φωτεινή, καλή εβδομάδα. Φάγαμε στη μάπα σχόλια για το πανηγύρι της Eurovision, μέχρι και ο πανέξυπνος πρώην δήμαρχος Τρικάλων και νυν υπουργός μαζάλιζε με το φέρτο. Εμείς οι ντόπιοι ξέρουμε πόσο χαζό παιδί χαρά γεμάτο ήταν. Τώρα το μάθατε και οι υπόλοιποι. Φυσικά τα πραγματικά προβλήματα της χώρας ούτε καν τα νιώθουν με τόσο πλούτο. Καλά, εδώ πήγε Κοντζάμ αντιπρόεδρος της ΕΡΤ στην παραγωγή. Τι ψάχνεις τώρα? Καλημέρα, λέει. Ερώτημα μετά από αναστοχασμό Σαββατοκύριακου. Απ' τη μια έχουμε πυραυλικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία, η οποία αυτό το καιρό δεν είναι και στην πιο ειρηνική της φάση. Από την άλλη, πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε την εικόνα αφαιρέτρων με την Ευρωπαϊκή Σημαία πάνω και ίσως στείλουμε και 100 άτομα στην Ουκρανία. Αλλά κατά τα άλλα, άμα υπάρξει κανένα θέμα με την Τουρκία, τότε θυμόμαστε το και τι να κάνουμε, πόλεμο θέτε. Λευτέρης, άλλο ένα φοβερό τροχαίο στη Μόντενα. Δεν προσέχουν καθόλου αυτά τα αυτοκίνητα, βρε παιδί μου. Κάτω πως πάτε από αφιχθέντες, εμπλουτίζεστε. Λέει για τον μετανάστη με πλήρη χαρτιά ο Λευτέρης στη Μόντενα που του στέρισε. Και επειδή η Μελώνη συγκινήθηκε, δεν πήγε στην Ουκρανία, αλλά ήρθε στην Καλαμάτα και μετά πήγε στη Μόντενα. Καλημέρα Όλγα, εμείς τελικά λέει ποια ώρα να έχουμε στο νου μας τελικά? Στις 3 τα μεσάνυχτα Ελλάδος ή Αμερικής? Όποια και να έχεις, ο Τραμπ θα λύσει το θέμα. Μη στεναχωριέσαι Όλγα. Ο Μητσοτάκης έχει θυμώσει με την ακρίβεια, λέει ο Θήμιος, και θα βρει τον πρωθυπουργό που την έφερε και θα τον απαυτώσει, λέει. Εκενώστε και φύγετε, λέει η Θεοδοσία. Αυτό μπορούν να μας πούν οι υποτηρητές μας πολιτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω η Θεοδοσία γενέθλια σήμερα. Να τα χαίρετε αν είναι έτσι. Λευτέρης, θα πάμε σύντομα ή θα εξαντλήσουν τετραετία? Παιδιά, μη ρισκάρετε να τζογάρετε τίποτα. Γιατί θα την πατήσετε όπως οι στοιχηματικές στη Eurovision που δεν υπολόγιζαν την παρέμβαση του Predator. Αλλά τώρα ειλικρινά αναλογιστείτε, άμα είσαι Μητσοτάκης, έχεις λόγο να κάνεις εκλογές νωρίτερα από το 2027? Για ρωτηθείτε λίγο. Ο κύριος Νίκος, τον ήπιαμε, λέει στις 3 τα ξημερώματα East Coast, εδώ έχουμε δεκάτη πρωινή, τσακ στην έναρξη εκπομπής, άντε να πάρετε και την πρωτιά, λέει. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Στην Τουρκία προσπαθούν να μην είναι Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος στην Ανατολική Μεσόγειο. Λένε ότι είναι νησιά μόνο στο Αιγαίο για να είναι και αιτία πολέμου και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που αυτοί έχουν 12 ναυτικά μίλια, και έτσι να είναι, ας κάνει η Ελλάδα 12 ναυτικά μίλια σε Χίνα, Παξιμάδα, Ρο, Στρογγύλη, Καστελόριζο. Αυτά είναι 100% Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι 100% Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο πρώτα, Μιχάλη. Γιατί μετά πας στο άλλο αφήγημα, πόσο μακριά είναι και τα λοιπά. Ο Κωστής έχει μια άλλη ιδέα. Λέει η Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσει με Ανδρουλάκη, Τσίπρα και λοιπά, με στήριγμα όπως πάντα το ΚΚΕ, ο ΙΔΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Βελό κοιτάει να δει τι θα πάρει, για να δει τι θα αποσπάσει από πάνω. Μέχρι και τον Ηλία θα βγάλουν για να κατακαιρματίσουν ώστε να είναι ευνοημένοι. Μοναδική επιλογή, λέει ο Κωστής, η Μαρία. Μάλιστα. Καλή εβδομάδα, λέει ο Χαράλαμπος. Χθες τα Χανιά μας ψέκασαν, γεμάτος ο ουρανός γραμμές. Σήμερα οι πιο πολλοί, αν όχι όλοι, είμαστε άνω κάτω τυχαίο. Ζήτω οι Αυστραλοί τουρίστες που τους σημάδευαν, άλλο κι αυτό. Βγήκαν, ρε παιδιά, οι εθνοφρουροί πάνω σε καρότσα με όπλα. Ήταν εθνοφρουρά αυτό το πράγμα? Και κάναν χαβαλέ με τους περαστικούς και δεν τους έχει μαζέψει κανένας? Είμαστε σοβαροί? Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης από την Καλλιθέα. Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, ο Υπουργός Υγείας θυμήθηκε τον περιορισμό των προϊόντων κάναβης. Η σταθερότητα στη θέση του είναι παραδειγματική. Το 18 ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τον ΠΑΦΟ για ιατρικούς λόγους. Το 21 έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη και σήμερα μαζέψτε τα προϊόντα κάναβης γιατί θυμήθηκα να κάνω νέο νόμο. Γεια σου Υπουργάρα μου, λέει ο Μιχάλης. Ο Νίκος λέει η Ισπανία κέρδισε τη Eurovision, συμφωνώ Νίκο, από τη Λιβαδιά, σαν τελικός Μπαρτσελόνα Ρεάλ στο μπάσκετ ήταν. Ο Γιάννης λέει στο δρόμο για τη Βιάνο που είπε ότι 2 μήνες ήταν κλειστό το ένα ρεύμα, τώρα το έφτιαξαν, μπράβο, και έκλεισαν το άλλο ρεύμα και σε 3 μέρες είναι έτοιμο, 2 μήνες εκεί ποιος πλήρωνε, έχουν σπάσει τα μάξες λακκούβες, τα φαρμακεία μας μαράναν. Πήρα εγώ από Τέμου 4 ευρώ στο Ερκαλοχώρι, δεν έχει δρόμο, 2 μέτρα συνεχόμενα, χωρίς τάφο, Μινοϊκό. Η Singular με τον πρόεδρο τον Γιάννη εγγύηση, λέει ο Νίκος, αυτοί έβγαλαν τα αποτελέσματα στην Eurovision. Α, μάλιστα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 89,4. Η ώρα είναι 10:30.
1: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
16: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
16: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή.
16: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
16: Μπαξεβγάνης.
18: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες. Έχεις να μου προτείνεις κάποιον. Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
19: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
18: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
19: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
18: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
19: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
18: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
19: Και στο lithi.gr.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
23: Εδώ είμαστε, λέει ο φίλος ο Αριστίδης, κάνετε λάθος. Οι στοιχηματικές δεν βγαίνουν ποτέ χαμένες. Χαμένοι είναι οι παίκτες που παίζουν πακέτα σε φαβορί. Δες Φιλανδία και Ελλάδα. Ενώ εγώ που έριξα ένα 10 ευρώ στο 41 της Βουλγαρίας δεν το έκαναν πολύ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μάλιστα. Ο Γιάννης λέει, αν θέλετε ψάξτε τι συμβαίνει στην Αμερική με τα tics, δηλαδή τα τσιμπούρια. Τσιμπάνε ανθρώπους, είναι πολύ επιθετικά και σου φέρνουν αλλεργία στο κόκκινο κρέας. Να ζήσει ο Bill Gates. Η Μαρία γράφει, καλημέρα σε όλους. Οι γείτονες βλέπουν τους πολιτικούς που την Ελλάδα τη βλέπουν σαν μαγαζί γωνία, όχι σαν κράτος, με πολίτες, και θέλουν να έρθουν πιο κοντά, πιο κοντά. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι και είναι και απέναντι. Δεν ξέρω τι γίνεται, λέει, αλλά διακόπτεται το ίντερνετ. Τι να σε κάνω, Σταύρο μου. Είναι ιδέα μου, λέει ο Στέλιος, ή με αφορμή την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού η Ρωσία βρήκε και άρπαξε την ευκαιρία να διεισδύσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει, όχι επειδή είμαι ρωσόφιλος, αλλά γιατί είναι μεγάλο λάθος να βάζεις όλα στα αυγά στο ίδιο καλάθι. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, επειδή μετέχει ο Αυγερινός και ο πρόεδρος κοινότητας Πετρούπολης. Εντάξει, άμα μετέχουν από την κοινότητα, πού να σου πω τώρα, του Ντένβερ, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, ακούστε, την ώρα που μετεωριζόμαστε περί πολιτικού συστήματος, πολιτικών που είναι σε απόκληση από την κοινωνία, υπάρχουν και άνθρωποι μέσα στην κοινωνία που σιγά σιγά, θόρυβα, επίμονα, με υπομονή, άντε να πω το σύνθημα της ΑΕΚ που είναι και πρωταθλήτρια, πάθος και συνέχεια, προσπαθούν να αναδείξουν πράγματα που εν συνόλο, θα έλεγα εγώ, το πολιτικό σύστημα τα κρατά κάτω από τα ραντάρ. Σας θυμίζω τα πάρε δώσε της γερμανικής πολιτικής σκηνής και θεσμικής, πρόεδροι, καγκελάροι, αρχηγοί κομμάτων, αλλά την αφωνία του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της εκτελεστικής του εξουσίας ομούμετα του Προέδρου της Δημοκρατίας γύρω από το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων. Για το Γιάννη Σταμούλη έχουμε πει πολλές φορές, τον αείμνηστο νομάρχη Βιωτίας, ως νομική εξέχουσα προσωπικότητα στον πανευρωπαϊκό χώρο, που κατάφερε να διεθνοποιήσει το θέμα εκεί που η ελληνική πολιτεία βάρεσε τείχο, σας θυμίζω, την εποχή των αποφάσεων για κατάσχεση γερμανικών περιουσιακών στοιχείων, δεν κόλλωσε κατά το κοινώς λεγόμενο, το διεθνοποίησε το ζήτημα του διστόμου φτάνοντας μέχρι την Ιταλία όπου είχαμε και τις νέες εξελίξεις. Λοιπόν, άξιος συνεχιστής τολμώ να πω, είναι η κόρη του, η Χριστίνα Σταμούλη, που βεβαίως εκπροσωπεί και το αρχείο του Ιωάννη Σταμούλη. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης για ένα νέο φάκελο εκ νέου να υποβληθεί για το χαρακτηρισμό της Καλαμάτας ως μαρτυρικού Δήμου και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών, η ομάδα του αρχείου Γιάννη Σταμούλη ανέλαβε το έργο καταγραφής και ερμηνείας των σχετικών ιστορικών γεγονότων και από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μία νέα φάση, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών έγινε περίπου ένα κλειστό κλαμπ, όχι με ευθύνη βεβαίως χωριών και πόλεων, αλλά με ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Αυτά ήταν, τελειώσαμε. Εδώ η οπτική αλλάζει και αναβιβάζει το ζήτημα της διεκδίκησης σε ακόμη πιο γερά χαρακτηριστικά, και αυτό ας τα ακούνε στην Κρήτη, Δήμη, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα κυρία Σταμούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ επίμονος Κυπουρός. Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη.
23: Καλημέρα. Είπα να υιοθετήσουμε το μήνυμα της ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια. Υπομονή, αντοχή, επιμονή και πάθος για νίκη. Αλλά κυρία Σταμούλη, πέρα από το ότι θα μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό που προσπαθείτε να υλοποιήσετε με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού του Συμβουλίου, και πρέπει να το εξάρουμε για αυτή την πρωτοβουλία, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε, μπαίνουμε σε μια νέα οπτική, μπορεί να μπούμε σε μια νέα οπτική διεκδίκησης των επανορθώσεων?
1: Ναι, θα μπορούσαμε. Πάντα βέβαια εκκρεμεί η θέση ότι αυτά τα πράγματα, αν δεν έχουν την ομπρέλα του κράτους, του ελληνικού κράτους, με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούν να οργανωθούν και να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Και έτσι σαν καθρέφτη θα πρέπει να δούμε αυτό που κάνει η Γερμανία στην αντίπαλη όχθη. Δηλαδή εκείνοι προσπαθούν να το κρατήσουν έτσι όπως θέλουν να το κρατήσουν, στα πλαίσια μιας στήρας, ας πούμε, συζήτησης για τη μνήμη, μιας συγνώμης χωρίς περιεκόμενο κλπ. Αυτοί το κάνουν πολύ οργανωμένα. Εμείς τώρα το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε πει και το ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί ότι η οργάνωση μας λείπει. Εκ τούτου...
23: Ναι, ναι. Αλλά κυρία Σταμούλη, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε, ασφαλώς και θα έπρεπε να περιμένουμε, την ενεργότερη πρακτικά στάση του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας και του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη, αυτή η πρόσφατη νέα απόφαση στην Ιταλία δείχνει ότι η εμπνευσμένη κίνηση του πατέρα σας, του αείμνηστου Γιάννη Σταμούλη, να μεταφέρει πανευρωπαϊκά το θέμα μόνο στον αέρα που δεν ήταν.
1: Αυτό που παρατηρούμε στην Ιταλία είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή πραγματικά κάθε φορά βλέπουμε το σύστημα να προσπαθεί να κλαδέψει την εξέλιξη της κατάστασης και βλέπεις τον δικαστή ο οποίος δικάζει με κέντρο και με άξονα τον άνθρωπο πάντα να ξαναπετάγεται και να αναγεννάται η νομολογία. Πραγματικά τι να πω, αυτό που γίνεται στην Ιταλία, αν και πρέπει να εκφράσω ένα παράπονο, το τι γνωρίζουμε ακριβώς για το τι γίνεται στην Ιταλία είναι λίγο έτσι ασαφές, γιατί η περιφέρεια Αστερές Ελλάδος, που είναι όπως γνωρίζετε ο διάδικος, ο επίσημος διάδικος, να ας πούμε τώρα πρόσφατα αποφάσισε να κάνει με αφορμή την τελευταία εξέλιξη, αποφάσισε να κάνει μια ανακοίνωση επίσημη η οποία περιέχει και λάθη, έτσι. Δηλαδή εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς, μάλλον εγώ ως αρχαίος Σταμούλη έχουμε τις πηγές μας, ξέρουμε, μαθαίνουμε, αλλά το επίσημο, η επίσημη ενημέρωση λείπει και εκεί.
23: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς προχώρησε στην Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, να πάρουμε το θέμα της Καλαμάτας, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι ετέθη τον Αύγουστο του 24 για πρώτη φορά στο συνέδριο της Ένωσης Συντακτών, των Περιφερειακών Συντακτών, που διαφεύγουν τα αρχικά της Ένωσης, στο Ρέθυμνο, που έγινε μια μια εκδήλωση μνήμης για τα 80 χρόνια από τη λήξη του πολέμου.
23: Η Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Υπήρου και Νήσων. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ήταν λοιπόν τον Αύγουστο του 24 που ακούστηκαν κάποια παράπονα, παιδιά, τι γίνεται με τους χαρακτηρισμούς των μαρτυρικών πόλων. Νομίζω ο Δήμος Ρεθύμνης το έβαλε, γιατί εκκρεμούσε αρκετό καιρό μία αίτηση του Αβδελά, η οποία δεν εξεταζόταν και τελικά αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε επανασυγκροτήσει την περίφημη επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί προκειμένου ο Υπουργός Εσωτερικών να βγάλει το προεδρικό διάταγμα για να γίνει ο χαρακτηρισμός, εφόσον η επιτροπή γνωμοδοτούσε θετικά. Αυτή η ιστορία των γνωμοδοτήσεων έχει δημιουργήσει ένα θέμα, διότι όπως ξέρουμε η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε το 1997. Το 1998, όταν έγινε η πρώτη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες εκεί, που ήταν ένας εκπρόσωπος της τότε ΚΕΔΕ, της Ένωσης Δημοκοινοτήτων, ο αέμνηστος Βολόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας από το ΕΚΠΑ, και ένας διοικητικός από το Υπουργείο Εσωτερικών, είχαν βάλει κάποια κριτήρια βάσει των οποίων θα έπρεπε να γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτός. Τα κριτήρια αυτά ήταν αυστηρά αριθμητικά. 1998 λοιπόν, από το 98 και μετά αρχίζουν και βγαίνουν τα πρώτα προεδρικά διάταγματα χαρακτηρισμών. Αβασάνιστα φυσικά περνάνε και χαρακτηρίζονται όλα τα γνωστά ολοκαυτώματα και οι εμβληματικές θηριωδίες ανά την Ελλάδα, Δίστομο, Καλάβρητα, Κερδίλια, Κάνδανος κλπ. Αλλά από τη στιγμή που εξαντλούνται τα πρώτα και τα πιο συγκλονιστικά, μετά αρχίζει ένας προβληματισμός, διότι τα κριτήρια που έχουν μπει είναι αριθμητικά, δηλαδή θα πρέπει για να χαρακτηριστεί ένας τόπος ως μαρτυρικός να έχει τουλάχιστον χάσει 10% του πληθυσμού συγκριτικά με την απογραφή του 1940 ή να έχει καταστραφεί 80% της υποδομής ή και τα δύο μαζί. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, τα κριτήρια εφαρμόστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πάρα πολύ αυστηρά, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους. Και όχι μόνο σε πιο μικρές πόλεις και χωριά, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι σε αιτήσεις μεγάλων πόλεων, μεγάλων διοικητικών μονάδων, όπου είχε μεγάλο αριθμό νεκρών, 2.000, 3.000, που σαν απόλυτος αριθμός είναι συγκλονιστικός, έβλεπες ότι όταν έμπαινε στο κόσκινο της σύγκρισης με τον πληθυσμό του 1940, αυτομάτως κοβότανε. Αυτό λοιπόν είχε δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Παράλληλα, είχαμε και μία θέση ότι, ρε παιδιά, άμα τους περάσουν όλους χωρίς κανένα κριτήριο, τότε όλη η Ελλάδα θα χαρακτηριστεί μαρτυρική. Ναι, να χαρακτηριστεί μαρτυρική, γιατί όχι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο δεδομένο της Καλαμάτας. Καλαμάτα το 2017 είχε ξαναπροσπαθήσει. Είχε υποβληθεί ένας φάκελος, ο οποίος δεν ήταν δεν ήταν πλήρως δομημένος. Δεν υπήρχαν αριθμοί, είχε γίνει επίκληση βιβλιογραφικών αναφορών από δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι δεν ήταν σωστά δομημένος. Απορρίφθηκε. Μετά λοιπόν το συνέδριο του Ρεθύμνου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, και ακούγοντας αυτά τα πράγματα στο Ρεθύμνο, σκέφτηκε ότι ίσως να είχε έρθει ο καιρός. Πράγματι, ως αρχείο Σταμούλη, εμείς είχαμε χρόνια τώρα διατυπώσει μια άποψη ότι η αυστηρή ιστορική προσέγγιση αυτών των δεδομένων δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση, και αριθμητική προσέγγιση δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση της Ελλάδας, διότι στην Ελλάδα θα πρέπει να τεθεί το θέμα σαν από την άποψη της συνολικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν είχαμε εισηγηθεί άτυπα, που δεν πέρασε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να ενταχθεί και η επιστήμη του δικαίου μέσω του διεθνούς δικαίου στην Επιτροπή, να μπει και ένας διεθνολόγος νομικός, ώστε να εξετάζονται τα θέματα από την ιστορική και παράλληλα από την διεθνολογική πλευρά. Αυτό λοιπόν καταθέσαμε ως πρόταση στο Δήμο Καλαμάτας και όντως έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε λοιπόν μία ακριβέστατη μελέτη και καταγραφή των ιστορικών δεδομένων. Τρεις ιστορικοί, λίγο ιστορική μαμούνια της έρευνας και του ψαξίματος, διδάκτορες και οι τρεις της ιστορίας, πήγανε στα ληξιαρχεία, στα αρχεία, στα διαθέσιμα αρχεία της πόλης και κατέγραψαν έναν προς έναν όλους, όλα τα θύματα από κάθε είδους θάνατο, τους εκτελεσμένους, τους θανατοθέντες, το πλαίσιο των μαχών, τα πάντα. Και ως εκ του θαύματος βρεθήκαμε και μπροστά σε καταγραφές με θανάτους από πείνα. Και εκεί που ψάχνουμε να βρούμε μόνο τις εκτελέσεις και τις βίαιες θανατώσεις, βρεθήκαμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, πάνω από 1.100 άτομα που έχασαν τη ζωή τους από το λοιμό. Και έτσι άνοιξε το θέμα του λοιμού, το οποίο τελικά στην χώρα μας δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.
23: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ή έχει περιοριστεί στα επίδικα των Αθηνών και μόνο, αλλά έχετε
1: δίκιο. Επίσης δεν έχει μελετηθεί να
23: σημειώσω. Σωστό και αυτό. Επίσης δεν έχει μελετηθεί. Υπάρχει ως αναφορά. Είναι μόνο αυτό ή εδώ ανοίξατε τη βεντάλια με αφορμή την έρευνα για την Καλαμάτα και με βάση τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου?
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος και νομίζω ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Καλαμάτας, προφανώς

0: την υποκειμενικοποίηση των κριτηρίων και ξεφύγει από την αυστηρή εφαρμογή του 10% θανατοφέντες. Άρα δηλαδή αν είναι 9,90 δεν είναι μαρτυρική μια πόλη.
1: Βλέπω εδώ ότι από το ενημερωτικό ότι οι θάνατοι που καταγράφηκαν εντός των τότε ορίων του Δήμου Καλαμάτας και με πληθυσμό περίπου 35.000 στη διάρκεια της κατοχής ως αποτέλεσμα του λοιμού και της βίας των κατακτητών έφτασαν τα 2.000 άτομα και μάλιστα έχετε αποπληθωρήσει τα στοιχεία λοιμός 1.213 θάνατοι, εκτελεστέντες 499, βίαιοι θάνατοι 107, ελλείψεις φαρμάκων 34 θάνατοι, απώλειες στρατιωτικών σε μάχες με Ιταλούς και Γερμανούς 76 θάνατοι, θανατοθέντες όμοιροι 87. Στη διάρκεια της κατοχής λέτε οι ηλικίες που επλήγησαν ιδιαίτερα από το λοιμό στην Καλαμάτα ήταν τα παιδιά μέχρι 5 ετών και ενήλικες από 50 ετών και πάνω.
0: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, ότι τα παιδιά υπήρξαν στο επίκεντρο αυτής της, αυτής της καταστροφής. Πραγματικά είναι διπλά συγκλονιστικό. Γιατί στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα ήταν ως πόλη, είχε μία ανεπτυγμένη οικονομική ζωή πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Είχε βιομηχανικές μονάδες, είχε υποδομές πολύ σημαντικές, με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή η καταστροφή και βρέθηκαν να στερούνται πρώτες ύλες και όλα τα χρειαζόμενα για την επιβίωση, υπήρξε, θα την πω, δεν είναι πολιτική έκφραση, υπήρξε μια ταξική επλήγη, ταξικά, δηλαδή πρώτα σε πρώτο επίπεδο οι άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στις πρωτογενείς πηγές τροφής,
1: σύντησης, ναι.
0: Οι εργάτες δηλαδή και όλοι όσοι ήταν υπάλληλοι και εργάτες σε αυτές τις οικονομικές μονάδες. Οπότε αυτομάτως είχαμε και παιδιά, έχουμε οι καταγραφές, δηλαδή το προϊόν αυτής της καταγραφής είναι συγκλονιστικό. Βλέπεις οικογένειες που έχουν χάσει 2, 3, 4 παιδιά. Είναι τρομερό και αυτό πλέον ως υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το έχουμε πάρα πολύ λεπτομερώς οι ιστορικοί μας, ο Κώστας Λαγός, ο Παντελής Βατάκης και ο Πλάβων Περαρής, κατέγραψαν έναν προς έναν τα θύματα, την ηλικία, το σημείο που έχασαν τη ζωή τους, το επάγγελμά τους. Είναι πάρα πολύ πλέον λεπτομερώς καταγεγραμμένα.
1: Τώρα, σε αυτό το φάκελο, μαζί με δύο ακόμη μαρτυρικά χωριά, τον Άγιο Φλόρο και το Καρβέλι, τα οποία καταστράφηκαν ολικά, ο Δήμος τον καταθέτει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ποια είναι η διαδικασία, κυρία Σταμούλη? Ρωτάει πολλοί κόσμος και βλέπω εδώ ρωτούν και πολλοί αυτοδιοικητικοί. Και έχω και έναν αυτοδιοικητικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανεξάρτητο Περιφερειακό Σύμβουλο, ο οποίος λέει πρέπει να έρθω σε επαφή επιγόντως με την κυρία Σταμούλη. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία?
0: Λοιπόν, η διαδικασία είναι ακριβώς επειδή μετά από τα παράπονα που ακούστηκαν στο Ρέθυμνο, στο συνέδριο, έσπευσε το Υπουργείο Εσωτερικών να επανασυγκροτήσει την Επιτροπή η οποία δεν ήταν σε λειτουργία. Τώρα πλέον κατατίθενται, γενικά αυτή η Επιτροπή επιλαμβάνεται της εξέτασης των αιτήσεων που κατατίθενται με μια περιοδικότητα, δηλαδή συγκεντρώνουν κάποιο ικανό αριθμό αιτήσεων και γίνεται η εξέταση και εισηγούνται με μια γνωμοδοτική εισήγηση προς τον Υπουργό ποιες από τις αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και ποιες όχι. Τώρα εσωτερικά δεν ξέρω να σας πω αν είναι έτοιμοι να πάνε σε τέτοιου είδους εξέταση τώρα και πόσες ακριβώς αιτήσεις έχουν αυτή τη στιγμή κατατεθεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ως ονούπο. Γίνεται λοιπόν αυτή η μελέτη, η Επιτροπή εισηγείται προς τον Υπουργό Εσωτερικών ποιες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και ποιες όχι κατά την άποψή της και ο Υπουργός Εσωτερικών εφόσον το κάνει δεκτή την εισήγηση και με ένα προεδρικό

0: Βασικό Διάταγμα χαρακτηρίζει όσες αιτήσεις έγιναν έτσι δεκτές από την νομοδότηση. Αυτή είναι
1: η διαδικασία. Τώρα, κυρία Σταμούλη, θα σας ρωτήσω, γιατί το δίσταγμο και το αρχείο της οικογένειας Σταμούλη είναι μια παρακαταθήκη διαρκής. Με την εικόνα που έχετε, με τη δουλειά που έγινε στην Καλαμάτα, εκτιμάτε ότι μπορούν να ανοίξουν φάκελοι σε όλη την Ελλάδα κατά τον ίδιο τρόπο?
0: Ασυζητητή. Όχι μόνο γιατί σίγουρα θα δούμε αποτελέσματα τα οποία θα μας εκπλήξουν, αλλά και γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι συνολικά αυτή η δουλειά δεν έχει γίνει στην πατρίδα. Δεν το έχει κάνει η πατρίδα. Έχουμε σοβαρές μελέτες από επιστήμονες, κυρίως ιστορικούς. Έχουμε καταγραφές, αλλά σε συνολικό επίπεδο δεν έχει γίνει. Δηλαδή ακούμε διάφορα νούμερα. Είναι αυτά καταγεγραμμένα? Είναι τεκμηριωμένα? Αν ποτέ η Ελλάδα θα αποφάσιζε να ακολουθήσει τον έναν ή τον άλλον δρόμο που προτείνεται προς τη διεθνή δικαιοσύνη, θα ήταν σε θέση να τεκμηριώσει και να παρουσιάσει αυτές τις απώλειες με οργανωμένο τρόπο? Νομίζω πως όχι. Ενώ εάν γινόντουσαν από όλους τους δήμους τέτοιου είδους δουλειές, προφανώς και θα είχαμε, παραδείγματος χάρη, εγώ σε ένα διδακτορικό της κυρίας Τζαβάρα που έχει ασχοληθεί με το λοιμό, βλέπω παραδείγματος χάρη ότι στη Σέριφο είχε 8% θανάτους, 8% του πληθυσμού θανάτους μόνο από λοιμό. Το ίδιο υψηλό ποσοστό είναι και στη Σύρο και στην Μύκονο. Και μιλάμε μόνο για λοιμό. Πόσο μάλλον αν προσθέσεις εκεί και ανθρώπους που χάθηκαν από βίαιους, με βίαιο τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν, αν μη τι άλλο, μια σωστή κίνηση σε επίπεδο δήμων να γίνει παντού αυτή η καταγραφή, με τη χρήση οπωσδήποτε όπου υπάρχουν, με την πρόσληψη οπωσδήποτε όπου υπάρχουν ιστορικών που έχουν μελετήσει τοπικά τα θέματα, γιατί οπωσδήποτε είναι σημαντικό κάποιος να έχει επαφή με το τοπικό υλικό, ιστορικό υλικό, και οπωσδήποτε θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε, να έχουμε μια πλήρη εικόνα τι γίνεται.
1: Θέλω να πω ότι ακόμη και στην Κρήτη, να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε κυρία Σταμούλη, η πιο πλήρης καταγραφή έγινε από την Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ομοτήτων στην Κρήτη, με πρόεδρο τότε το 45 τον Νίκο Καζαντζάκη, μαζί του τότε ο καθηγητής γλωσσολογίας Ιωάννης Κακριδής και ο καθηγητής Ιωάννης Καλιτσουνάκης. Αλλά αυτή είναι η πιο πλήρης, δεν υπάρχει άλλη. Για άλλες περιοχές τέτοια πληρότητα δεν υπήρξε. Άρα εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Μήπως αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία και το κίνητρο στους δήμους και στις άλλες περιοχές, γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία θα θέσει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων για τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος και θεσμικά να σμπρώξει από εκεί και κάτω την ιστορία? Διότι κοιτάξτε, αν οι δήμοι και οι κοινότητες σε όλη τη χώρα ενοποιημένα έχουν μια πλήρη καταγραφή, τι θα την κάνω, τη βάλω στο αρχείο τους? Είναι προφανές ότι θα πρέπει να πιεστεί το πολιτικό σύστημα και οι έχοντες λόγο για αυτά.
0: Όχι, αλλά θα σας θυμίσω ποια ήταν η προσέγγιση του Γιάννη του Σταμούλη σε αυτή την ιστορία. Και ο Γιάννης του Σταμούλη έλεγε ότι εγώ κάνω αγωγή για να δείξω τη δύναμη του λαού. Δηλαδή πάμε στην πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών, διότι εάν πιέσει από κάτω, αν ενημερωθεί ο πολίτης μέσω της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η πιο μικρή μονάδα που είναι ο Δήμος του, τοπική κοινότητα και δήμος, έτσι θα, η ενημέρωση θα δημιουργήσει, θα φέρει προς τα πάνω το αίτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, θέλετε να το πούμε ανοιχτά, το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με την υπόθεση απεμπολώντας μια τρομερή δική του παρακαταθήκη, αποκλειστικά δική του. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έτρεξε όσο ήταν κυβέρνηση, με τον τρόπο που το έτρεξε, που εγώ προσωπικά έχω και κάποιες ας πούμε αμφιβολίες για το αν ήταν ο σωστός τρόπος να τρέξει ή να δοθεί αυτό μόνο στη Βουλή να γίνει. Το έχει παρατήσει. Δεν είναι πλέον πάλι στο πολιτικό του πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε, οι δύο κυβερνήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Κάποιες δύο, αν θυμάμαι καλά, ρηματικές διακοινώσεις στην αρχή από το 19-20-21 κάπου εκεί, από τον Νίκο Τοδένδια, οι οποίες έγιναν, γιατί έγιναν και ποιος ήταν ο στόχος, υπήρχε σχεδιασμός γι' αυτό ή γίναν για να γίνουν. Καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει το θέμα στην πολιτική του ατζέντα.
1: Μάλιστα. Άρα,
0: αν λοιπόν από κάτω έρθει μια πίεση, προσδοκώ, εντάξει, πείτε με ονειροπόλο, πείτε με ρομαντική, προσδοκώ ότι θα υπάρξει μια κίνηση, κάτι να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και όχι να αφήνουμε τους Γερμανούς να έρχονται και να μιλάνε για, να λένε για συγγνώμες που και αυτές πρόσφατα από ό,τι ξέρετε τις αρθρώσαν, έτσι.
1: Σωστά.
0: Συγγνώμη, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, μέχρι εκεί, όχι παρακάτω.
1: Κυρία Σταμούλη, θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ σημαίνεται μία αλλαγή, θα το πω, πίστας από τα κάτω, και έχει μεγάλη σημασία να το αγκαλιάσουν οι κοινωνίες. Έχετε δίκιο. Μου λένε κάποιοι, μα εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι. Αλλά προσέξτε, οι Γερμανοί ετοιμάζονται για δοσοληψίες αμυντικές με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι δεν είναι μοχλός πίεσης να ανοίξουν ζητήματα αυτονόητα που θα έπρεπε εδώ και 80 χρόνια να είναι γεγονότα? Απαντώ στους ακροατές. Άρα, κυρία Σταμούλη, εδώ στην ουσία ζητάτε μία αλλαγή υποδείγματος. Να
0: μπουν...
1: Μάλιστα. Είναι σαφές.
0: Ακριβώς. Και προφανώς κάνω μία ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον Δήμο ενδιαφέρεται να το μελετήσει, γιατί ξαναλέω, δεν είναι το θέμα εάν θα βρούμε πάρα πολλά, αν τα νούμερα θα είναι μεγάλα. Είναι ότι θα πρέπει να προσεγγιστεί και από την πλευρά. Έχουμε δει ότι με κριτήρια διεθνούς δικαίου και το δίστομο πορεύεται. Οπότε θα μπορούσε, πρέπει να προσεγγιστεί ολιστικά το θέμα με κάθε όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η πατρίδα για να το υποστηρίξει.
1: Κυρία Σταμούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να επαναλάβω για μια φορά ότι υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία για αυτή την προσπάθεια του αρχείου του Γιάννη Σταμούλη, ότι οι συνεχιστές είναι δυνατά χέρια, γιατί αλλού δεν τα έχουμε αυτά. Καλημέρα, κυρία Σταμούλη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και για το βήμα, Γιώργο Σαχίνη.
1: Λοιπόν, οι δήμαρχοι και ιδίως σε όλη τη χώρα, μου λέτε εδώ, πράγματι, παιδιά, σε όλη τη χώρα. Από το ένα, το είπε η κυρία Σταμούλη εισαγωγικά. Γιατί όχι, όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, οι δήμαρχοι, παιδιά, δεν κοστίζει. Διάθεση και πολιτική βούληση να υπάρχει. Πάμε σε διάλειμμα.
2: 84. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Red Bull Mad Mike Tour κάνει τρεις στάσεις: Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη, με τον κορυφαίο drifter του κόσμου μαζί με τους Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα. Πρώτη εμφάνιση, λιμάνι Ηρακλείου, Σάββατο 30 Μαΐου. Στην ατζέντα, θεαματικά περάσματα, Drift Snake με όλους τους οδηγούς μαζί στην πίστα και κριτήριο νίκης, όχι ταχύτητα, αλλά το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου, λιμάνι Ηρακλείου, είσοδος ελεύθερη, αδρεναλίνη, εγγυημένη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
5: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
6: Μάκβελ μακαρόνια.
3: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχει να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
11: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Ήρθες!
2: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
1: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
2: Κατεψυγμένο ψαράκι.
1: Είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
2: Μα καλό φαίνεται.
1: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
0: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
1: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες κοκάλωσες.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Γιατί εμείς επιμένουμε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αλλού για αλλού. Δεν είναι μόνο γερμανικές επανορθώσεις. Με ό,τι ακούσαμε από την κυρία Σταμούλη. Προσέξτε τώρα. Το τριήμερο, λέει, ήταν πυκνό σε πολιτικά γεγονότα. Συνέδρια, γνωστοποιήσεις κομμάτων, ιδρυτικών, εσωτερικές ανασκοπήσεις και ομφαλοσκοπήσεις. Θα σταθώ σε αυτά τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα. Για τον πρωτογενή τομέα πάλι κουκουρούκου μανταλάκια όλοι μαζί. Ανταυτού βεβαίως. Ακούσαμε ότι μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου ένα χρόνο πίσω με τους μαϊμού παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και τις πέτσινες πιστοποίησεις με το κιλό από εταιρείες πιστοποίησης, και εδώ πρωταγωνιστές ήταν στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, για όλη την Ελλάδα μάλιστα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαχειρός Μαργαρίτη Σχοινά έκοψε όλο το πρόγραμμα επί δικαίων και αδίκων, διότι δεν μπορεί να ελέγξει αν αυτή δεν είναι ομολογία του νέου θεσμικού πλαισίου που οργάνωσε το Υπουργείο για τον πρωτογενή τομέα. Αδυναμίας ελέγχου τι είναι? Και μέσα σε όλα αυτά ο πρωτογενής τομέας δεν βράζει το ζουμί του, πεθαίνει. Βγάλαμε από την παραγωγή κυριολεκτικά σήμερα τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Καστοριάς, το Μακεδνό, τον κύριο Θωμά Μόσχο, που θυμίζω ότι έχει μια ολοκληρωμένη καθετοποιημένη μονάδα στο πεδίο, αλλά ο κύριος Μόσχος είναι από τους ενοχλητικούς, γιατί λέει ορισμένα πράγματα, τα παραλέει μάλλον με το όνομά τους, και κάπως έτσι του στέλνουν και μπιλετάκια ότι είναι υποέρευνα. Γιατί άμα λες πράγματα, πρέπει να ερευνηθείς, εφόσον δεν είσαι πολιτικός. Καλημέρα, κύριε Μόσχο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Μόσχο, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε τώρα που μιλάμε, τώρα, ποια είναι η εικόνα του κόσμου, του πραγματικού παραγωγού, στον πρωτογενή τομέα. Μήπως υπάρχει δηλαδή μία δόση υπερβολής? Ακούω και κάποιους που λένε τους πιάσαν στα πράσα και γκρινιάζουν.
1: Η εικόνα σήμερα είναι τραγική, θεωρώ εγώ, από αυτά που βλέπω και από τους συναδέλφους που συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Πέραν από τις τιμές που είχαν κατρακυλήσει στα προϊόντα και τις ζημιές που είχαμε πάθει, δεν έχουν δοθεί και οι επιδοτήσεις την ώρα τους για να πάρουν όλη μια ανάσα. Και δεν έχουν δοθεί και οι αποζημιώσεις όπως θα έπρεπε, ή και κάπου που δίνονται μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και τους κατασχέτουν χρήματα από την ΑΔΕ, ενώ το κράτος μας έλεγε ότι θα μας παγώσει και τις εισφορές σε αυτούς που τους φάζουν αναγκαστικά τα ζώα για τις ζωνώσεις και τα λοιπά. Τελικά δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πώς μιλάνε οι πολιτικοί και τι ακριβώς λένε, ή τουλάχιστον να αρχίσει να έχει μια πιο ίσως κριτική σκέψη σε αυτό που του λένε και σε αυτό που γίνεται, μιας και είπατε για συνέδριο πριν. Άκουσα την τοποθέτηση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σχοινά, ότι δεν ενδιαφέρεται, λέει, να μοιράζει πλέον επιδοτήσεις, αλλά για μια ανασύσταση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας κτλ. Να συνδέσει την επιστήμη με την παραγωγή, να φέρει νέους στα χωράφια, να αναπτύξει το κλάδο κτλ. Αυτά είναι γενικά αερολογίες που ακούμε από όλους τους πολιτικούς. Τελικά ο κύριος Σχοινάς κατέληξε μέσα από τα 3-4 λεπτά, πόσο μίλησε, στο 1 λεπτό μίλησε για πρωτογενή παραγωγή, κατέληξε μετά από αυτές τις αερολογίες που είπε ότι θα μοιράσει 2,3 δις επιδοτήσεις. Δηλαδή ο στόχος του κύριου Σχοινά είναι να μοιράσει τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν ακούσαμε κάποιον στόχο? Θα φέρω 100.000 ανθρώπους στο επάγγελμα. Θα αναπτύξω 20% την κτηνοτροφία το χρόνο. Θα αναπτύξω 20% τα θερμοκήπια το χρόνο. Θα αναπτύξω 20% τις εξαγωγές το χρόνο. Δεν ακούσαμε τίποτα τέτοιο. Κανένα όραμα, κανένα στόχο. Ακούσαμε μόνο θα μοιράσουμε 2,3 επιδοτήσεις μέχρι τέλη της χρονιάς. Δηλαδή το αυτονόητο μας το λένε σαν επίτευγμα.
0: Άρα η απουσία στρατηγικής συνεχίζεται. Αυτό μου λέτε.
1: Εννοείται ότι συνεχίζεται. Δεν έχουν κάποιο στόχο και αυτό φαίνεται και ξεκάθαρα από τις συναντήσεις. Δεν έχουν συναντηθεί με ομοσπονδίες, με παραγωγικούς φορείς. Συναντιούνται με κάποιους δικούς τους κομματικούς, είτε αυτό είναι κάποιοι σύλλογοι που είναι μπροστά κάποιος κομματικός, είτε κάποιοι δικοί τους φίλοι παραγωγή κτλ. Τα συζητάνε μεταξύ τους. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς συζητάνε, αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι όταν συναντιέσαι και μιλάς μόνο με κομματικοποιημένο κόσμο ή του κόμματος τέλος πάντων, το μόνο που κάνουν οι στρατιώτες του κόμματος είναι να σε χειροκροτούν και να σου λένε ναι, σωστά τα κάνεις, και κανένας δεν σου λέει την αλήθεια. Εγώ αυτό το πράγμα έχω δει. Δηλαδή, οι περισσότεροι παραγωγοί, όταν πάμε να μιλήσουμε, αν είναι του κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, σκύβουν απλά το κεφάλι και ό,τι πει ο εκάστοτε βουλευτής, υπουργός, δεν ξέρω τι είναι, του λένε μπράβο, ναι, έχεις δίκιο κτλ. Δεν του λένε την πραγματικότητα. Για να μην το στεναχωρήσουν, για να φανούν καλοί, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Το σωστό και το δίκαιο είναι να τους ακούς όλους και να βρίσκεις τη μέση λύση, τέλος πάντων μια ισορροπία σε αυτά που ακούς και σου λένε.
0: Κύριε Μόσχο, επειδή πέρασε από χίλια κύματα και συνεχίζει βεβαίως αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο πετσίο όλων των πραγματικών παραγωγών του πρωτογενή τομέα, είτε είναι αμυγός στα αγροτικά είτε στα κτηνοτροφικά, έναν χώρο που τον ξέρετε πολύ καλά, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πυκνώσανε με τον νέο υπουργό η συνεντεύξη τύπου με το νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΔΕ, αλλά τελικώς προσπαθούμε να καταλάβουμε, άλλαξε κάτι επί της ουσίας ή άλλαξε, ο καυγάς έγινε για το πάπλωμα και θα συνεχίσουμε να επιδοτούμε τους μη έχοντες δικαίωμα? Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει?
1: Αρχικά να εξηγήσω δύο πράγματα πριν από αυτό, γιατί το ένα αφορά σχετικά που είπατε για το πρόγραμμα των βιολογικών. Στην ουσία το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει τα βιολογικά, αλλά το χειρότερο πράγμα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι και προχθές σε μια τηλεοπτική εμφάνιση που είχαμε προσπάθησαν να τσουβαλιάσουν ότι ίσως κάποιοι παράγουν παράνομα βιολογικά προϊόντα κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Το 90% αυτών που ζήτησαν επιδότηση για τα βιολογικά, τεράστια αύξηση που είδαμε, ήταν πλαστή παραγωγή, δεν υπήρχαν καν. Δεν μπορεί να έχουμε 80.000 κυψέλες στην Κρήτη όπως λέτε και 9 εκατομμύρια πρόβατα. Άρα ήταν πλαστή η παραγωγή και απλά είδαν ότι υπάρχει χρήμα και εκεί πέρα και πήγαν να φάνε και αυτό. Και τώρα στη συνέχεια αυτό που λέτε για την ΑΔΕ, να εξηγήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μας δουλεύουν ψηλό γαζί οι πολιτικοί. Η ΑΔΕ, ναι μεν κάνει ελέγχους, έχει την τεχνογνωσία και τα λοιπά και όλα αυτά τα καλά που λένε. Αλλά τους ελέγχους που κάνει η ΑΔΕ, την κατεύθυνση για το πώς θα γίνει ο έλεγχος, την παίρνει από το Υπουργείο. Δηλαδή μας λέει ο κύριος Υπουργός ότι οι επιδοτήσεις θα πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς. Ωραία. Ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα εγωπρόβατα? Γιατί πέρυσι επιδοτήθηκαν τελικά 16 εκατομμύρια και κάτι εγωπρόβατα. Από τα 17.800 που επιδοτούσαν, πέσαμε 1 εκατομμύριο. Που πάλι δεν έχουμε τόσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραγωγής, θα σας πω εγώ, τα νούμερα που βγαίνουν, είχαμε 5,5, έχουμε πέσει στα 5. Δηλαδή, από τις 80 κάτι χιλιάδες δηλώσεις που γίνονται, ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα, οι 42.000 περίπου, 41.000 και κάτι είναι, που παραδίδουν γάλα. Περίπου 1.000 είναι που παραδίδουν σκέτο κρέας. Δηλαδή που έχουν κρεατοπαραγωγή ζώα. Άρα ας πούμε ότι 43.000 παραγωγοί έχουν όντως παραγωγή. Οι υπόλοιποι που επιδοτούνται εγωπρόβατα, τι ακριβώς θα κάνουν? Και πάει το Υπουργείο και λέει, θα επιδοτήσεις όποιον σου φέρει στην ΑΔΕ, δηλαδή λέει στην ΑΔΕ, κάνε τον έλεγχο, και θα επιδοτήσει όποιον σου φέρει τιμολόγιο γάλακτος ή τιμολόγιο κρέατος ή τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Χωρίς αυτά να έχουν κάποιο όριο. Δηλαδή, παρέδωσα 1 κιλό γάλα, δηλώνω 10.000 πρόβατα, θα πάρω επιδότηση. Παρέδωσα 1 κιλό κρέας, δηλώνω 10.000 πρόβατα, θα πάρω επιδότηση. Παρέδωσα τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών, ότι αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι, δηλώνω 10.000 πρόβατα, θα πάρω επιδότηση. Άρα ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός? Πόσο γάλα πρέπει να παραδώσει ο πραγματικός παραγωγός, πόσο κρέας και πόση ζωοτροφή πρέπει να έχει αγοράσει? Η ΑΔΕ θα ελέγξει απλά αν υπάρχει τιμολόγιο.
0: Άρα
1: αυτό της είπε το Υπουργείο.
0: Άρα η ΑΔΕ, λέτε, καλά κάνει και ταμπουρώνεται πίσω από το ότι εγώ εφαρμόζω το θεσμικό πλαίσιο που μου φέρνει το Υπουργείο. Το αν αυτό έχει θέμα, βρείτε τα. Σωστά?
1: Ακριβώς. Και συνεχίζεται αυτό που είπατε για το κουκούλωμα και το κάλυμπα, ότι συνεχίζουν πλαστή παραγωγή να παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί πάνε και λένε, ορίστε, εγώ αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι. Τι νοιάζει την ΑΔΕ, αν δήλωσε 5.000 εγώ πρόβατα. Αγόρασε 1 κιλό καλαμπόκι, ναι. Είναι ok να πάρει επιδότηση. Δεν θα τον πιάσει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν υπάρχει κάποια διαφάνεια.
0: Άρα μου λέτε ότι το βιολί-βιολάκι συνεχίζεται, κύριε Πρόεδρε.
1: Συνεχίζεται ακριβώς, συνεχίζεται και τώρα πλέον μας έχουν πάρει και τα αυτιά κάθε μέρα ότι πάμε στη διαφάνεια κτλ. Ωραία, στη διαφάνεια. Του ζητήσαμε στοιχεία. Πόση παραγωγή, όταν είχαμε βρεθεί στο Μαξί με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον κύριο Πιτσιλή, ήταν εκεί πέρα, του ζητήσαμε στοιχεία και τον είπαμε, πες μας πόσους επιδότησες βάσει αγοράς τιμολογίων ζωοτροφών. Όχι γάλακτος και κρέατος. Βάσει αγοράς τιμολογίων ζωοτροφών. Ναι, ναι, θα σας πω το νούμερο, δεν μας το είπε ποτέ. Και ξαφνικά όχι μόνο αυτό, ζήτησαν 26.000 άνθρωποι να πληρωθούν στην Κρήτη και πληρώθηκαν 29.000. Χωρίς να έχουν ζητήσει πληρωμή. Αυτοματοποιημένα. Πώς έγινε αυτό? Από το νέο σύστημα. Εν τω μεταξύ η κρητική, η πραγματική παραγωγή σήμερα είναι στη χειρότερη κατάσταση από όλους. Γιατί παίρνουν, ας το πούμε, ελαφρώς αυξημένη επιδότηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η ζωοτροφή τους κοστίζει τριπλάσια και το γάλα τους έχει σχεδόν τη μισή τιμή από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Άρα πάλι οι εντύμως εργαζόμενοι στον τομέα πληρώνουν το μάρμαρο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Πείτε μου και κάτι, έχει ισχύει ότι εδώ επιστρέφονται πίσω, ζητείτε να επιστραφούν πίσω ακόμη και χρήματα για τη σφαγή των ζώων?
1: Αυτό, καταρχήν ζητήθηκε να επιστραφούν πίσω κάποια χρήματα που είχαν δώσει στους αγρότες νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν αυτό το πρόγραμμα ή πώς τα πήραμε, γιατί εδώ και 5 χρόνια εμείς δεν ξέρουμε τι παίρνουμε ή όχι. Δεν ξέρουμε ούτε τι δικαιούμαστε ούτε τι θα πάρουμε τελικά. Και ξαφνικά μας έρχεται όλους ένα χαρτί αχρεωστήτους καταβληθέντα σε 220.000 παραγωγούς με κάτι ποσά από 500 ευρώ μέχρι 2.500 ευρώ. Τα οποία δεν ξέρουμε ούτε πότε μας τα δώσαν, ούτε γιατί μας τα δώσαν και τώρα γιατί μας τα ζητάν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που ρωτάτε για τη σφαγή των ζώων, πάξανε τα ζώα αναγκαστικά από κάποιους παραγωγούς, τους δώσαν αποζημίωση και την αποζημίωση τους την κατέσχεση η ΑΔΕ. Αυτό είναι παράνομο κανονικά, έτσι. Ήρθε δηλαδή το κράτος, του λέει σου κλείνω την επιχείρηση και πάει η ΑΔΕ και λέει δεν πλήρωσε φορολογική εισφορά και ασφαλιστική εισφορά για 6-7 μήνες που δεν έχεις να πληρώσεις γιατί την επιχείρηση την έκλεισε το κράτος. Σου κατασχέτω αυτά τα χρήματα γιατί τα χρωστάς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή με το ένα χέρι σου δίνω κάτι για τη σφαγή, με το άλλο σου τα παίρνω. Ωραία.
1: Ακριβώς. Που εσύ φταίς για τη σφαγή. Το κράτος φταίει για τη σφαγή.
0: Ναι, αυτό είναι η άλλη μεγάλη κουβέντα. Ερώτηση. Το ζήτημα της τεχνικής λύσης αντιμετωπίστηκε επαρκώς με τη νέα κατάσταση που τόσο μελάνει, χύθηκε ή όχι?
1: Όχι, συνεχίζει να είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Το ίδιο, μάλιστα.
1: Ναι, όπως ήταν είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Άρα...
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα για να καταλάβετε. Πήραν το παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ, τον βάλαν στην ΑΔΕ, αφαιρέσαν ένα άτομο, την κυρία Τιχεροπούλου που ήταν η μόνη που έκανε τους ελέγχους και τους κατήγγειλε. Την είπαν δεν έχεις θέση εδώ, που ήταν διευθύντρια του ελέγχου. Δεν έχεις θέση, η θέση σου χάθηκε. Από τη μια μας λένε ότι τώρα θα γίνονται εξονυχιστικοί ελέγχοι, από την άλλη μας λένε ότι η θέση της διευθύντριας του ελέγχου χάθηκε. Και βάλαν όλον το παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ήταν μέσα στην ΑΔΕ. Και έχουμε κρατήσει ακριβώς το ίδιο σύστημα που είχαμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε εμείς τώρα στην ΑΔΕ και να την πούμε φέρε μας τα στοιχεία, τι έχεις πληρώσει και πού. Αν θέλει μας τα δίνει, αν δεν θέλει δεν μας τα δίνει. Μόνο η Βουλή μπορεί να τα πάρει αυτά τα στοιχεία. Ποιος είναι η Βουλή? Το κυβερνών κόμμα. Τι αποφασίζει το κυβερνών κόμμα? Να μην ζητήσει τα στοιχεία και να μην ελέγξει την ΑΔΕ. Και όλα καλά.
0: Προχθές ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Σαρόπουλος, μας είπε ότι ακόμη και η πολυδιαφημισμένη ρύθμιση με τροπολογία για ηλεκτρονικούς βόλους, που είναι το καλύτερο αναντίλεκτα λέει, είναι μέσα σε ένα καθεστώς αοριστίας ότι θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή. Άρα μένουμε πάλι στα ενότια που ο αριθμός δεν είναι και μοναδικός, μπορεί να το βρεις και αλλού. Αυτό είπε. Συμφωνείτε?
1: Εμείς, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφιάς, που είμαι τεχνικός σύμβουλος στο Σύνδεσμο, είχαμε ζητήσει ούτε βόλους ούτε ενότια, είχαμε ζητήσει τσιπάκι. Γιατί τους βόλους και τα ενότια, εγώ μπορώ να τα κρατάω στο χέρι και να έρθει ένας με ένα σκάνερ να τα περάσει και να μου πει οκ. Okay.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Το τσιπάκι πρέπει να είναι μέσα στο ζώο για να λειτουργεί σωστά και να μπορείς να το ανιχνεύσεις.
0: Παρόλα αυτά, ούτε οι βόλοι λειτουργούν για την ώρα. Αυτό μας είπε. Η τροπολογία είναι αόριστη. Θα εφαρμοστεί, λέει.
1: Θα εφαρμοστεί και δεν λειτουργεί τίποτα. Ψηφίστηκε προχθές, νομίζω, και πάλι δεν λέει, νομίζω είναι για 500.000 βόλους αρχικά.
0: Μάλιστα. Για κάποιες περιοχές, σωστά το λέτε. Και το πότε θα έχουμε έναρξη δεν το ξέρουμε. Άρα και το 26 πάμε με τα παλιά συστήματα που υποτίθεται ότι αυτά φταίγαν. Σωστά?
1: Σωστά. Τα ίδια ακριβώς έχουμε, ναι. Το ίδιο τέξιμο έχουμε, την ίδια διαχείριση έχουμε. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορεί κανένας να το ελέγξει παρά μόνο η Βουλή. Δηλαδή το κουκούλωσαν τόσο καλά, το θωράκισαν τόσο καλά, ώστε να μας λένε πάμε σε ένα νέο καθεστώς και τα λοιπά, διαφάνειες και το ένα και το άλλο, και δεν υπάρχει ούτε διαφάνεια ούτε έλεγχος ουσιαστικός.
0: Ωραία. Έχω μια απορία, κύριε Μόσχο. Εσείς το λέτε αυτό. Όλοι. Κάνετε αυτή τη διαπίστωση. Η κυβερνητική πλειοψηφία παίρνει αυτή την απόφαση. Με συγχωρείτε, η αντιπολίτευση τι κάνει, κοιμάται, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται?
1: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης περιμένει να δει αν θα συνεργαστεί με την καινούργια κυβέρνηση ή όχι.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, καταλάβαμε. Τώρα, ερώτημα επίσης κρίσιμο. Αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί το ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, σημαίνει ότι θα πάμε και στις επιδοτήσεις του 26 που θα λάβουν μέρος και οι μη πραγματικοί, οι μη δικαιούχοι? Θα το έχουμε, ναι, αυτό? Και άλλαξε κάτι, ναι, λέει, με τους βοσκοτόπους τουλάχιστον?
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
0: Ούτε εκεί.
1: Θα το έχουμε αυτό, το είχαμε και το 25, οι επιδοτήσεις που πληρώθηκαν δηλαδή για το 25 και για το 24 και για το 25 συνεχίζουν ακριβώς το ίδιο σύστημα. Και, το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα το πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί.
0: Ναι, βέβαια, έχετε
1: δίκιο.
0: Το
1: πρόστιμο για όλο αυτό το πάρτι που έχει γίνει δεν έχει επιβληθεί. Έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο 470 εκατομμύρια. Σε σύνολο είναι 40, 20 και 417, που είναι κοντά στα 470 εκατομμύρια. Το οποίο πρόστιμο αυτό αφορά προηγούμενη διαχείριση, δεν αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Όταν έρθει αυτό το πρόστιμο, τότε να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί δεν θα είναι ένα πρόστιμο. Θα είναι από τις χρονιές 21, 22, 23, 24, 25 και αν γίνει έλεγχος για το 26 και το 26. Και σήμερα έχουμε τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τα λοιπά, να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε βρήκαμε τόσα αγροτεμάχια και τόσα, προσπαθούν να μας βγάλουν δηλαδή όλους κλέφτες και τους πραγματικούς παραγωγούς με συγκεκριμένα κόλπα. Έρχεται ο δορυφόρος, λέει, και βρίσκει το χωράφι κίτρινο. Είσαι ύποπτος ότι κατασπατάλησες ευρωπαϊκό χρήμα. Γιατί ο δορυφόρος δεν βλέπει καλά το χωράφι. Ναι, αλλά αυτοί δώσαν την εντολή να γίνει ο έλεγχος σήμερα για μια καλλιέργεια που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή, εγώ σήμερα μπορεί να το έχω κρυθάρι και πέρυσι να το είχα τριφύλι και πληρώνουμε φέτος, πληρώνουμε την επιδότηση την περσινή. Και ο δορυφόρος ελέγχει σήμερα τι είναι και μου λέει, α, σήμερα εγώ δεν το βλέπω τριφύλι. Πήγαινε, βγάλε μια φωτογραφία. Να βγάλω φωτογραφία τι για πέρυσι?
0: Κοιτάξτε, κύριε Μόσχο, εγώ καταλαβαίνω και την αγανάκτηση που υπάρχει και το δούλεμα που πέφτει. Εδώ στα βιολογικά που σωστά είπατε, δεν έχουμε παραγωγή βιολογικών. Έχουμε μαϊμού παραγωγούς και οι οποίοι πίσω από αυτή την απόφαση του πλήρους παγώματος, δηλαδή ομολογίας του Υπουργείου Αδυναμίας Ελέγχων, αυτοί που την πληρώνουν είναι η πραγματική παραγωγή βιολογικών, είτε μελισσοκομείας, είτε κτηνοτροφικών προϊόντων. Κάνω λάθος?
1: Δεν κάνετε απλά λάθος. Να σας πω κάτι, δεν είναι απλά αγανάκτηση. Είναι, εγώ κυριολεκτικά έχω εξοργιστεί και με αυτά που ακούω. Άκουσα χθες τον κύριο Σχοινά, τον υπουργό, σε μια συνέντευξη που τον ρώτησαν ακριβώς το ίδιο πράγμα που μου λέτε εσείς, ότι για τους μαϊμού δίθεν παραγωγούς, τώρα την πληρώνει και η πραγματική. Και είπε όλο χαρά. Επειδή όμως υπήρχαν οι ελέγχοι, το πρόγραμμα είχε παγώσει, άρα δεν ήξεραν ότι μάλλον δεν θα πάρουν λεφτά και ότι είναι παγωμένο το πρόγραμμα. Ναι, αλλά εγώ τα έβαλα όλα βιολογικά. Δεν χρησιμοποίησα φυτοφάρμακα, δεν χρησιμοποίησα συνθετικά και χημικά λιπάσματα, χρησιμοποίησα μόνο αυτά που μου επιτρέπεται, είτε σε φυτοφάρμακα είτε σε λιπάσματα τέλος πάντων, μόνο αυτά που είναι βιολογικά, τα οποία κοστίζουν δύο φορές παραπάνω από τα άλλα. Και η παραγωγή μου θα είναι 30 με 40% κάτω σε σχέση με τη συμβατική. Δηλαδή, εγώ επένδυσα τα διπλά λεφτά, θα πάρω τη μισή παραγωγή, δεν θα πάρω την επιδότηση και γυρνάει και λέει ο κύριος υπουργός όλο χαρά. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν κάποια διαφορά, λέει, στο τρόπο καλλιέργειας και τα λοιπά, γιατί ήδη το πρόγραμμα ήταν παγωμένο. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Με έβαλες να γίνω βιολογικός. Έκανα ό,τι απαιτείται για τα βιολογικά. Θα πάρω μικρότερη παραγωγή με μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και μου λες ότι δεν θα πάρω επιδότηση, αλλά να μην παλιέμαι τέλος πάντων ή να μην με ενοχλεί αυτό, γιατί ήταν ήδη παγωμένο το πρόγραμμα.
0: Άρα,
1: αυτοί οι άνθρωποι είτε δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή, είτε έχουν ιδέα και απλά θέλουν να καταστρέψουν την πρωτογενή παραγωγή. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάντως για παντελώς ηλίθιους και άχρηστους δεν τους έχω. Γιατί για να φτάσουν εκεί που είναι, προφανώς δεν είναι ηλίθιοι. Είτε ξέραν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, είτε ξέρανε τι να κάνουν και πώς να το κάνουν για να φτάσουν εκεί που είναι. Άρα ηλίθιοι σίγουρα δεν είναι.
0: Τώρα, κοιτάξτε κύριε Μόσχο, εγώ μιλάω με έναν άνθρωπο, θέλω να το πω, νέο άνθρωπο, έτσι. Ο οποίος μάλιστα λειτουργεί με χίλιους δυο τρόπους, όσο μπορεί, όσο αντέχει ακόμη, μια καθετοποιημένη μονάδα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει λόγος να το συνεχίσει? Σας το ρωτώ ευθέως.
1: Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι και κάτι που κάθε μέρα μας βρίσκει και εμάς σε διαφορετικό τρόπο σκέψη, όπως λέτε. Άλλες μέρες λέμε υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε και αυτό το πράγμα το έχτισε η οικογένειά μας εδώ και 5 γενιές. Εμείς καλούμαστε να το συνεχίσουμε και να τα απεξέλθουμε. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάμε και λέμε είμαι εδώ και εδώ να τα βροντίξω και να σηκωθώ να φύγω γιατί αυτό το πράγμα δεν αντέχεται.
0: Και μέσα
1: δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους που γυρνάνε όλη μέρα στα καφενεία για να πάρουν 10 ψήφους, να λένε τα 1002, να προσπαθούν με 1002 τρόπους να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να τους έχουμε, να τους ταΐζουμε, να μας παίρνουν τα λεφτά, για να παίρνουν δηλαδή ένα μισθό υποτίθεται για το καλό της πατρίδας ή για να κάνουν κάτι για την πατρίδα και ταυτόχρονα αυτοί να μας κλέβουν, να μας ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Πόσο μπορείς να αντέξεις κάτι τέτοιο?
0: Κύριε Μοσχό, μέσα σε όλα αυτά έχετε και παρά τα θρυλούμενα την εφαρμογή της Μερκοσούρ ήδη. Δηλαδή δεν φτάνουν τα χάλια στον πρωτογενή τομέα που θα έπρεπε να είναι κρίσιμος ιδίως στις διεθνείς συνθήκες αβεβαιότητας επισητιστικά. Έχετε και την περίφημη Μερκοσούρ πια να ανταγωνιστείτε. Και εσείς στη μονάδα σας. Ή δεν είναι έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και νομίζω κάποιοι είχαν βγει και τα δημοσιεύματα ότι τα πρώτα κοτόπουλα που κατέφθασαν από εκεί πέρα είχαν 80% σαλμονέλα.
0: Ναι, και γύρισαν πίσω αναγκαστικά. Αλλά αυτά ήταν δειγματοληψία. Σωστά το λέτε.
1: Αυτό όμως ήταν ένα μέρος της δειγματοληψίας. Δηλαδή το 80% των κοτόπουλων που ελέγχθηκαν, που είναι το 5% της εισαγωγής. Τα υπόλοιπα 95% που έχουν πάει.
0: Τι έρχεται εδώ, σε αυτό το κομμάτι? Διότι εδώ μας λένε τρελά πράγματα πια ο κόσμος, ακόμη και για το πώς παράγεται ένα τυρί τύπου φέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο φέτα δεν τη λες, αλλά τι έρχεται τελικά?
1: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έρχεται η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα και ότι δεν ξέρω ποιο ποσοστό θα μείνει στο τέλος. Είχαμε μια ελπίδα ότι θα μέναμε 15-20% έτσι όπως πήγαινε η αγροτική πολιτική, ας το πούμε έτσι. Θεωρώ ότι πλέον θα μείνουμε το 1-2% και αν μείνουμε και αυτοί να καλλιεργούμε και να εκτρέπουμε στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να πηγαίνει Έλληνας υπουργός να υπογράφει και Έλληνας πρωθυπουργός να υπογράφει αυτή τη συμφωνία όταν το εθνικό προϊόν είναι η φέτα και σου λέει ότι για 7 χρόνια στις χώρες της Μερκοσούρ αυτή που παράγαγαν φέτα, η παραγωγή φέτα, τυρί τέλος πάντων τύπου φέτα με αγελαδινό γάλα και το εμπορεύονταν σε εκείνες τις χώρες, 7 χρόνια θα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχαν κάνει με τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά, που τα πρώτα 2 χρόνια, μετά την υπογραφή της συμφωνίας της ΣΕΤΑ, τα πρώτα 2 χρόνια το γάλα έπεσε από το 1 ευρώ στα 60, 70 και 80 λεπτά.
0: Μάλιστα. Και έρχεται και η συμφωνία με τις Ινδίες,
1: Καλά, αυτό νομίζω εκεί πέρα έχουμε δει κιόλας πως παράγονται τα τρόφιμα, τις συνθήκες υγιεινής και τα λοιπά, που δεν έχουν καμία σχέση με υγιεινή τέλος πάντων, που και αυτό το θεωρούν κάπως καλό. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πως είναι καλό να φέρουμε τρόφιμα από την Ινδία και να στείλουμε εμείς κάτι εκεί όταν το βιωτικό επίπεδο των Ινδών είναι 10 φορές χειρότερο από των Ελλήνων και ο μισθός τους. Δεν ξέρω τι εξαγωγή θα μπορέσουμε να έχουμε στην Ινδία.
0: Εντάξει, έχει μια μεσαία τάξη 100-150 εκατομμυρίων, μάλλον αυτή επιζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι εγώ, με καλούς μισθούς και καλές συνθήκες. Δεν είναι βεβαίως μπροστά στο χάος του 1 δις 800.
1: Το ίδιο ακριβώς όμως έχει και στην Ινδία. Έχει τρόφιμα που παράγονται με συγκεκριμένα πρότυπα και απευθύνονται σε αυτά τα εκατομμύρια που είπατε.
0: Σωστά το λέτε.
1: Γιατί να προτιμήσουν τα δικά μας και όχι τα δικά τους.
0: Σωστά το λέτε εσείς. Σωστά. Κύριε Μόσχο, κοιτάξτε τώρα. Ενώ υπάρχει αυτή η εικόνα, και επειδή ξέρω ότι και ως νέος άνθρωπος το ακουμπάτε, στο ράφι ο Έλληνας καταναλωτής αυτό που περιγράφουμε το βλέπει 10+ και στα ελληνικά προϊόντα. Εδώ τι γίνεται?
1: Εδώ τι να σας πω, είναι ανάλογα για τι προϊόν μιλάμε, αλλά είναι και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Όταν εμάς το ρεύμα μας τύχιζε, ας πούμε, πληρώνουμε 1000 ευρώ το μήνα, θα σας πω, στη κτηνοτροφική μονάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει φτάσει στις 2.500 ευρώ το μήνα. ή πληρώνω με 2.000 ευρώ στο στυροκομείο και έχει φτάσει στις 5.000 ευρώ. Το προϊόν αναγκαστικά, όταν θα πάει στη μεταποίηση, θα πάρει, όταν το ρεύμα αυξήθηκε 100% σε αυτά που πλήρωνες, και το προϊόν σίγουρα θα πάρει ένα 20, 30, 40, 50% πάνω. Όταν αυτό φύγει και πάει στο μεσάζοντα, είτε είναι αγροτικό προϊόν είτε κτηνοτροφικό, και εκεί θα υποστεί κάποια άλλη μεταποίηση, ανασυσκευασία κτλ. Ή πτήξη και όλα αυτά, θα πάρει άλλα ένα 20-30%. Δηλαδή αμέσως θα διπλασιαστεί η τιμή μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Όταν φτάσει στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ έχει τα ανάλογα έξοδα σε ρεύματα, προσωπικό κτλ., τα σούπερ μάρκετ έχουν 20-25% τουλάχιστον λειτουργικά έξοδα. Οι μεγάλες αλυσίδες, οι μικρές έχουν 30-40%. Δεν θα πρέπει αυτό το προϊόν να το βάλει συν 60% για να βγει? Θα πρέπει. Οπότε κάποια προϊόντα αναγκαστικά θα φτάσει η τιμή τους να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Σε κάποια άλλα προϊόντα βέβαια μιλάμε για καθαρία σκροκέρδια, ούτε κάνουν διάφοροι ομίλοι, έχουν βρει το κόλπο και συμβαίνει και αυτό το πράγμα.
0: Θέλω να ακούσετε δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι του φίλου του Αριστίδη. Λέει: καλημέρα κύριε Μόσχο, είμαι γεωπόνος, 3 χρόνια άνεργος, επειδή μάλλον πάω με το σταυρό στο χέρι όπως και πολλοί άλλοι. Έλεγα από το 4 ότι πάνω στα βιολογικά προϊόντα στον πρωτογενή τομέα κάποιοι θα στήσουν μεγάλες απάτες. Και κυρίως έχει στηθεί από πολυεθνικές και από ανθρώπους που τέλειωσαν αμερικανικά πανεπιστήμια χωρίς να έχουν πάρει το πτυχίο εδώ, αλλά κονομάνε. Και τα λέω γιατί ο παππούς μου ήταν τσοπάνης, 3 παιδιά σπούδασε, αλλά εγώ σήμερα είμαι άνεργος. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι πέρα από τους πραγματικούς παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, κάποιοι έχουν χτίσει καριέρες στο όνομα των βιολογικών προϊόντων.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Ακριβώς έτσι. Η φίλη μου η Ελένη λέει: καλημέρα και καλή δύναμη κύριε Μόσχο, και να μείνετε εκεί που είστε και να δώσετε τον αγώνα και εμείς μαζί σας. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν μπορείτε όλοι οι Έλληνες παραγωγοί να κάνετε εταιρεία που να πουλάτε κατευθείαν στον πελάτη? Βρείτε ένα τρόπο, λέει, να τρώμε τα δικά μας προϊόντα που συνεχώς τα ψάχνουμε, και όταν τα βρίσκουμε στα ράφια των ολιγοπολίων είναι 10 φορές πάνω.
1: Ναι, νομίζω μόλις εξήγησα γιατί κάποια προϊόντα ίσως είναι 10 φορές πάνω, αλλά και αυτό που λέει η φίλη μας είναι μέσα σε ένα, τέλος πάντων, οργανωτικό πλαίσιο που έχουμε κάποιοι. Προσπαθούμε δηλαδή να στήσουμε κάτι παρόμοιο. Απλά είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει από όλους τους παραγωγούς, γιατί δεν συμφωνούν όλοι οι παραγωγοί, δεν έχουν το ίδιο όραμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως, για να αντιληφθούν τη διαφορά, στα σκανδιναβικά κράτη υπάρχουν συνεταιρισμοί, ας το πούμε, εθνικοί. Δηλαδή ένας συνεταιρισμός ελέγχει το 70, 80, 90% της παραγωγής, το 95% της παραγωγής. Η Άρλα, παραδείγματος χάρη στη Δανία, ελέγχει το 95% της παραγωγής του γάλακτος. Είναι ένας συνεταιρισμός, είναι εθνικός, ας το πούμε, δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτός είναι ο συνεταιρισμός. Αυτό στην Ελλάδα έχει εκλείψει δυστυχώς, και η ειρωνία είναι ότι οι Σκανδιναβοί πήραν αυτό το παράδειγμα τους Έλληνες. Και το κάνανε τότε. Ό,τι κάνανε οι Σκανδιναβοί τα κάνανε 10 και 20 χρόνια μετά από ό,τι τα είχε κάνει η Ελλάδα. Απλά οι Σκανδιναβοί το κράτησαν και εμείς φροντίσαμε τότε, όταν ξεκίνησαν οι συνεταιρισμοί και αυτά να λειτουργούν, οι ενώσεις. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε που είχαμε, που πήγαιναν όλοι τα σιτηρά τους, που υπήρχαν σούπερ μάρκετ της Ένωσης, που προμηθεύονταν τα προϊόντα του τυροκομείου και των παραγωγών κτλ. Φρόντισαν τότε οι Έλληνες με το μυαλό που είχαν, δυστυχώς αυτό ήταν το επίπεδο παιδείας που είχαν, να βάζουν πρόεδρο ένα γιατρό, ένα δικηγόρο, κάποιον που ήξερε γράμματα, τέλος πάντων, γιατί αυτοί δεν ξέραν, αντί να πάρουν ένα στέλεχος διοίκησης επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη. Και μετά φρόντισαν και τα κόμματα να μπουν σε αυτό το παιχνίδι και να βάζουν όχι έναν του Πασόκ, όχι έναν της Νέας Δημοκρατίας, να βολέψει κάποιον δικό τους, η επένδυση να γίνει σε κάποιο οικόπεδο ή χωράφι που ήταν πάλι κάποιος δικός τους κτλ. Και θα μοιραζόταν τις μίζες και το ένα και το άλλο, και κατάφεραν να καταστρέψουν όλο αυτό το συντηρητικό κίνημα. Με αποτέλεσμα και η επόμενη γενιά μετά από αυτό να σου λέει μακριά από συνεταιρισμό.
0: Ναι, μια χαρά το περιγράψατε. Λέει εδώ η φίλη μου η Βιβί: καλημέρα, λέει, κύριε Μόσχο. Να κάνετε ό,τι μπορείτε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να συνεχίσετε για να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλω να σας πω το εξής όμως, λέει. Προχθές η κόρη μου, φοιτήτρια, που τρώει στη λέσχη του Απιθήτα, μου είπε ότι το πορτοκάλι που της έδωσαν είχε αυτοκόλλητο προέλευση Αιγύπτου. Πάμε καλά, λέει. Οι Λάκωνες πετάνε τα πορτοκάλια και οι Αργύτες σχωματερές και ταΐζουν τα παιδιά μας πορτοκάλια Αιγυπτού.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο της αγοράς. που αντί να προσπαθήσουμε στην αγορά να προωθήσουμε πρώτα τα δικά μας προϊόντα και μετά να φέρουμε εισαγόμενα, κοιτάνε πώς και πώς να βρούνε τα εισαγόμενα φθηνότερα για να ρίξουν την τιμή στο παραγωγό, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσουν την τιμή του εισαγόμενου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν το πορτοκάλι την έχει το κάνει 30 λεπτά και το ελληνικό κάνει 80 λεπτά, αυτοί θα κοιτάξουν οπωσδήποτε να φέρουν πορτοκάλια Αιγύπτου για να πάνε στον Έλληνα παραγωγό και να του πούν: κοίτα, τα φέρνουμε με 30 λεπτά της Αιγύπτου, εσύ τα θες 80, άντε να συμπληρώσουμε 70. Και όταν θα τα πουλήσουν αυτά τα πορτοκάλια, θα τα πουλήσουν 90, γιατί λένε ότι τα αγόρασαν 70 τα ελληνικά, σύν τη μεταποίηση, τη μεταφορά και το ένα και το άλλο, πάμε στα 90. Ναι, αλλά πουλάνε και της Αιγύπτου 90 ή 80.
0: Μάλιστα. Λέει ο Σωτήρης, πάντως κύριε Μόσχο, εγώ αντιλαμβάνομαι όλα όσα λέτε. Θέλω να σας πω όμως εμφατικά, επειδή είστε στο κομμάτι της κτηνοτροφίας και της τυποποίησης, ότι ειδικά τα ελληνικά τυριά, με έναν τρόπο σαν να έχουν αυτοεξαιρεθεί, έχουν βγει εκτός αγοράς. Οι τιμές τους είναι απλησίαστες και λανσάρουν τα βόρειο-ευρωπαϊκά τυριά που εμφανίζονται κατά πολύ φθηνότερα. Πώς να λειτουργήσει έτσι υπέρ του ελληνικού γνήσιου προϊόντος του τυροκομικού, λέει.
1: Και δεν είδατε τίποτα ακόμα για τις τιμές, γιατί αν έλεγχαν την οθεία που γίνεται στα ελληνικά τυριά, φανταστείτε ότι η τιμή θα ήταν ίσως διπλάσια από ό,τι είναι σήμερα.
0: Α.
1: Γιατί δεν έχουμε την απαραίτητη παραγωγή για να τα καλύψουμε όλα αυτά. Επίσης δεν έχουμε στρατηγικό στόχο, όπως είπατε. Δεν γίνεται να έχουμε στην Ελλάδα 26% αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα για να μην προωθούμε την αγελαδοτροφία. Που από τις αγελάδες φτιάχνονται τα συγκεκριμένα τυριά. Και για να καταλάβετε την ειρωνία του πού ζούμε σήμερα και το πώς όλα μετριώνται, αντί να μετριώνται κοινωνικά πρώτα και μετά οικονομικά, μετριώνται όλα οικονομικά. Σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, που υπάρχει το πρόγραμμα απολιγνητοποίηση που θα κλείσουν το λιγνίτι, υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, θα σου δώσουν λεφτά να κάνει επενδύσει κτλ. Για να δημιουργήσει θέσει εργασία. Σήμερα στην Κοζάνη προσπαθούν να δημιουργηθούν 4 με 5 εργοστάσια μεταποίηση για παραγωγή στραγγιστό γιαούρτι. Έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, τι είναι αυτό, γιατί δεν είναι ακριβώς στραγγιστό γιαούρτι, για να κάνουν εξαγωγή στο εξωτερικό. Γάλα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή θα κάνουμε στην ουσία στην Ελλάδα εργοστάσια, επιδοτούμενα, με ευρωπαϊκό χρήμα, για να εισάγουμε γάλα από τη Γερμανία και τα λοιπά, τις βόρειες χώρες, τέλος πάντων, όπως είπατε, από όπου και αν είναι αυτό, είτε Βαλκάνια είτε παραπάνω, να εισάγουμε γάλα, να το κάνουμε γιαούρτι και να το ξαναφέρουμε στη Γερμανία, στην Ιταλία κτλ. Αντί να κοιτάξουμε να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και την εγχώρια παραγωγή. Δηλαδή, θες να κάνεις ένα εργοστάσιο που δεν βρίσκεις στην Ελλάδα πρώτη ύλη. Και αν αύριο γίνει ένα μπαμ και διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνουν αυτά τα εργοστάσια?
0: Σκραπ.
1: Δεν υπάρχει πρώτη ύλη να τα ταΐσουν.
0: Πω, είναι απίστευτα αυτά, κύριε Μόσχο. Μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, κύριε Μόσχο, να σας πω κάτι, λέει, αν δεν είστε λαμόγιο δεν έχετε δουλειά σε αυτή τη χώρα. Να μην μείνετε λοιπόν, τζάμπα η κόπη και η γνώση σας. Δεν θα συμφωνήσω εγώ με τον Γιάννη, αλλά το λέει με αγανάκτηση. Άρα, κύριε Μόσχο, υπάρχουν, προσέξτε, 5 βήματα άμεσα κατά τη γνώμη σας που θα μπορούσαν με απλό τρόπο να αρχίσουν να δείχνουν ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η εικόνα και αξίζει να επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Ποια είναι αυτά? Διότι περιγράφεται μία κατάσταση. Αναρωτιέμαι, σας έχουν φωνάξει εσάς, τον κάθε Μόσχο, να του πούν κάτσε κάτω ρε παιδί μου, είστε κάθε μέρα στη γη, στο κοπάδι, στο τυροκομείο, πέστε μας εσείς λοιπόν 5 βήματα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε, δεν λέμε να λυθεί άπαξ, αλλά να μπει σε μία ρότα το πράγμα, να αναστραφεί η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Ποια θα ήταν αυτά?
1: Αρχικά μας έχουν φωνάξει να μας ρωτήσουν 5 υπουργεία. 5 υπουργοί, τέλος πάντων οι υπάλληλοι του Υπουργείου, να μας ρωτήσουν ή να τους καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, τη Φιλανδία. Εκτός, βασικά από άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Δεν μας έχει καλέσει ποτέ ο Έλληνας υπουργός. Δεν είχαν έρθει καν όταν είχαμε βραβευτεί στην Ευρώπη κάποιος από το Υπουργείο. Μας έχουν καλέσει άλλες χώρες, η δικιά μας δεν μας έχει καλέσει. 5 βήματα απλά δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά είναι πολύ σύνθετο το θέμα της αγροτικής παραγωγής, αλλά το ότι υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν για να αντιστραφεί αυτή η πτώση, η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σήμερα υπάρχει ένα χωράφι εδώ στη δίπλα πόλη από εμάς, 200 στρέμματα, το οποίο για να το πάρει αυτό το όνομά του, επειδή του το άφησε κληρονομιά ο πατέρας του, στοιχίζει 160.000 ευρώ φόρο κληρονομιάς. Δηλαδή στοιχίζει 800 ευρώ το στρέμμα φόρο κληρονομιάς. Συν τα 2.000 ευρώ που θέλει αυτό το στρέμμα για να το πουλήσει, πάμε στα 2.800. Αντιλαμβάνεστε ότι για να το πάρει κάποιος παραγωγός, χωρίς χρηματοδότηση άτοκη, δεν μπορεί να το αγοράσει. Οπότε θα το αγοράσει κάποιος μεγάλος και θα κάνει φωτοβολταϊκά εκεί πέρα. Ένα πρόβλημα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχει και ένας παππούς εδώ ένα χωράφι δίπλα σε μένα, παραδείγματος χάρη. Ούτε το καλλιεργεί, ούτε το κάνει κάτι, αλλά επειδή είναι τράχωμα, όπως λέει, της γιαγιάς του ή της μάνας του, δεν θέλει να το δώσει κανένα να το καλλιεργήσει. Και αυτό μπαίνει αναγκαστικά ακαλλιέργητο. Δεν μπορεί να μένει ακαλλιέργητη η γη. Στα ευρωπαϊκά κράτη που είναι μπροστά, στην Ολλανδία και στη Γερμανία κτλ., αυτό απαγορεύεται. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η σύνταξη. Δεν μπορεί οι κτηνοτρόφοι να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ωράριο, χωρίς αργίες, χωρίς τίποτα, και να παίρνουν σύνταξη στα 62 και στα 67. Ενώ ένας δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός υπάλληλος έχει και τα Σαββατοκύριακα, έχει και τις αργίες και παίρνει σύνταξη στα ίδια έτη εργασίας με εμάς. Εμείς αναλογικά θα έπρεπε να πάρουμε στα 28 έτη εργασίας, αν βάλουμε κάτω τις μέρες, χωρίς να βάλουμε τις ώρες, σας λέω τώρα. Δεν έχουμε υποδομές ευρωπαϊκές. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται 28 πράγματα στην Ελλάδα και κανένα δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια. Και μετά λέμε για λειψιδρία. Δεν υπάρχει λειψιδρία, υπάρχει έλλειψη υποδομής. Δεν έχεις φράγμα να ποτίσεις, χάνεις όλο το νερό. Θα σας πω ένα παράδειγμα που αρκετός κόσμος δεν το ξέρει. Στη Φιλανδία, όταν ένας κτηνοτρόφος θέλει να πάει διακοπές, κάνει μια αίτηση στο κράτος και λέει στο κράτος: θα φύγουμε δύο άτομα από την κτηνοτροφική μας εκμετάλλευση να πάμε διακοπές. Και το κράτος της Φιλανδίας είναι υποχρεωμένο να τους στείλει δύο ζωοτέχνες ή κτηνίατρους 10 μέρες πριν φύγουν διακοπές, να τους εκπαιδεύσει πώς θα κάνουν τη δουλειά, ώστε όταν λείπουν να είναι αυτοί εκεί υπεύθυνοι για να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει, και τους δίνει και έναν μισθό δημοσίου υπαλλήλου, τον κάθε ένα που θα φύγει, για να πάει διακοπές. Δηλαδή θα πάρουν 2.500 ευρώ ο καθένας και έναν υπάλληλο πληρωμένο από το κράτος για τις ημέρες που θα λείπει. Εμείς εδώ, αν σπάσουμε το πόδι μας, η ασφάλεια δεν μας καλύπτει ούτε την αποθεραπεία μας, ούτε τον υπάλληλο που θα προσλάβουμε για να κάνει τη δουλειά όσο εμείς θα κάνουμε αποθεραπεία. Είμαστε εκτεθειμένοι από παντού. Αυτό το πράγμα το λέμε στο Υπουργείο τόσο καιρό και μας γράφει κανονικά.

0: κακό στο χειρότερο. Και θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλοί κόσμος, πρέπει να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στη γη απάνω, αλίμονο αν τα εγκαταλείψουν, και πρέπει να τους στηρίξουμε, γιατί βλέπω ότι κατά καλό καιρό θα πάμε σε νέο σετ κινητοποιήσεων και πάλι θα φταίνε αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να δω τώρα τι θα πούν, γιατί το συνήθες είναι ότι μόλις έχετε τελειώσει αγροτικές, αυτό δεν σας κατηγορούν εργασίες, τότε βγαίνετε στους δρόμους. Τώρα, άμα προκύψει το καλοκαίρι, τι δικαιολογία θα βρεθεί, πάλι δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι κάναμε μία στροφή, εδώ η κολλάει, 360 μοίρες. Ξαναγυρίσαμε στον εαυτό μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή.
1: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούμε, κύριε Μόσχο.
1: Σας έχασα για λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται με τον ήχο.
0: Ναι, λέω ότι τελικά από εκεί που ξεκίνησε μετά τα σκάνδαλα και τα λοιπά η ιστορία, ξαναγύρισε το ίδιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό μου λέτε.
1: Εγώ θα σας αντιστρέψω την ερώτηση από αυτό που λέει ο κόσμος και θα σας ρωτούσα αν εσείς οι ίδιοι, ο υπόλοιπος κόσμος που το ζητάει αυτό, θα πρότεινε στα παιδιά του να μείνουν. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μείνει κάποιος σε ένα χωριό χωρίς σχολείο, να πάει τα παιδιά του, χωρίς ιατρείο να πάει τους γονείς του, την ίδια ώρα να του λένε να γίνει Ευρωπαίος ενώ του κλέβουν τις επιδοτήσεις, δεν έχει καμία αγροτική υποδομή και θα πάρει σύνταξη λιγότερα λεφτά, γιατί είναι και αυτό, εμείς οι αγρότες παίρνουμε ένα ευρώ λιγότερο από κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Και θα πάρει σύνταξη ένα ευρώ λιγότερο από κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, και να μην πάει να γίνει υπάλληλος delivery, ξενοδοχείου, εργοστασίου κτλ. Που θα έχει και μια-δυο μέρες την εβδομάδα να ξεκουραστεί όσο μπορεί να ξεκουραστεί τέλος πάντων. Θα έχει και τις αργίες του, θα έχει και τις άδειές του και όλα. Γιατί να το κάνει κάποιος αυτό?
0: Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Σήμερα πρωί Δευτέρας θα ξαναπούμε. Να είστε καλά και δύναμη. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη.
0: Λοιπόν. Με τραγούδι κλείνουμε. Θα τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Houston, we have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Σε τροχαία ριζική αναμόρφωση μπαίνει το Ηράκλειο, καθώς η τελική πρόταση της μελετητικής ομάδας για το δεύτερο στάδιο της πρώτης φάσης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου παραδόθηκε επίσημα από την ομάδα μελέτης στο Δήμο. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας 8 μηνών 150 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Αύριο Τρίτη, παρουσία του Hans Glunke πραγματοποιείται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας. Έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την ίδρυση του Περιφερειακού Δικτύου Κρήτης με στόχο την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου να ακυρώσει τα βιολογικά προγράμματα στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΚΠ. Παραγωγή της Κρήτης κάνουν λόγο για τεράστια και προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το πακέτο στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί και τα μέτρα για τους αγρότες αλλά και τους δανειολήπτες. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη νοτιοδυτική Κίνα. 2 οι νεκροί, χιλιάδες όσοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.
10: 84. Ο καιρός.
11: Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, άνεμοι οι οποίοι πνέουν από βορείες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, θερμοκρασία κατά τόπου στους 27 βαθμούς Κελσίου.
12: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
19: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
18: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
19: Σι. Τι να είναι το CNC?
20: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
21: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες PAX και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιο. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Ο Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα. Red Bull Mad Mike Tour. Τρεις στάσεις στη χώρα μας. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Με πρεμιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου. Στην πίστα ο θρυλικός Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ. Επικεφαλής τριών ομάδων που περιλαμβάνουν και Έλληνες οδηγούς. Στο πρόγραμμα θα υπάρχουν battles, θεαματικά περάσματα και το απόλυτο Drift Snake. Η στιγμή που όλοι οι οδηγοί κατακλείζουν την πίστα ταυτόχρονα. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου με είσοδο ελεύθερη. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
23: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
24: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
25: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
26: Μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα!
1: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
26: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
27: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
26: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
27: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
28: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβγάνης.
29: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
30: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
29: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
31: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
5: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
4: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
5: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
4: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
6: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική.
10: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά σοβαρών υποθέσεων. Μέχρι αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης σε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα για το αδίκημα της Ζόκλωπης. Καζάνι που βράζει μαλάδες με τη δομή μεταναστών, καθώς το Υπουργείο Μετανάστευσης βλέπει με καλό μάτι τις εγκαταστάσεις εργοστασίου που βρίσκεται στην περιοχή. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, 150 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Αύριο Τρίτη, η παρουσία του Hans Klugge πραγματοποιείται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας. Έπεσαν υπογραφές για την ίδρυση του Περιφερειακού Δικτύου Κρήτης με στόχο την πρόληψη και διευχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκαια. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ακυρώσει τα βιολογικά προγράμματα στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, μιλώντας στο Ράδιο 984, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, κάνοντας λόγο για εμπεγμό, πλήρη απουσία σχεδιασμού και συνεχιζόμενη η διάλυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν, το ρολόι μέτρα αντίστροφα, αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν, που επιβάλλει δασμούς σε εταιρείες για την υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου στα στενά του Ορμούς.
0: 984. Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις από τα 3 έως τα 5 μποφόρου, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Και εκεί! Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστα! Ουλθά! Ενέκεια!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η Red Bull φέρνει στην Ελλάδα ένα μοναδικό drifting θέαμα με τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike, και το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται τρεις στάσεις γεμάτες ένταση, καπνό και αδρεναλίνη σε Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Η εκκίνηση γίνεται Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου, όπου ο Mad Mike μαζί με τους Άμπντο Βεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ θα ηγηθούν τριών ομάδων. Το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακές μάχες συγχρονισμένου drift και θεαματικά περάσματα σε ένα show όπου σημασία δεν έχει η ταχύτητα, αλλά το στυλ, ο έλεγχος και το θέαμα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με το εντυπωσιακό Drift Snake, όταν όλοι οι οδηγοί θα μπουν μαζί στη πίστα για ένα φινάλε γεμάτο δράση. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν και όσοι βρεθούν εκεί θα ζήσουν από κοντά τον ήχο των κινητήρων, την μυρωδιά των ελαστικών και την απόλυτη εμπειρία drift. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: λόγια όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
13: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
6: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
6: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνης.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
0: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ποτέ είδες τελευταία φορά κάτι που σε έκανε να ξεχάσεις να αναπνέεις? Το Σάββατο 30 Μαΐου ήρθε η ώρα να παρακολουθήσεις με κομμένη την ανάσα το Red Bull Mad Mike Tour. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Ο Mad Mike, ο Άμπο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ δεν οδηγούν για να νικήσουν. Οδηγούν για να σε αφήσουν άναυδο. Σάββατο 30 Μαΐου το λιμάνι Ηρακλείου γίνεται η πίστα τους. Μπάτλ συγχρονισμού που δοκιμάζουν τα όρια. Περάσματα που δεν πιστεύεις ότι είναι δυνατά. Και μεγάλο φινάλε, το Drift Snake. Όλοι μαζί ταυτόχρονα σε ένα θέαμα που δεν έχεις λόγια να το περιγράψεις. Το Red Bull Mad Mike Tour σε περιμένει με είσοδο δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μάθε περισσότερα στο redbull.com Mad Mike Tour.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί.
11: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
13: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
12: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 28920 24021 και για ηλεκτρονική.

0: Ειδικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
1: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
2: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
3: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά σοβαρών υποθέσεων. Την επιχείρηση πραγματοποιεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο έρευνας, διαδράση οργανωμένου κυκλώματος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι εξετάζονται κατά περίπτωση για υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών, καθώς και για απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι αυτή την ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης σε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η επιχείρηση παραμένει ενεργή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της οργάνωσης και τον εντοπισμό τυχών επιπλέον εμπλεκόμενων. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται να δοθεί μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών ενεργειών. Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά μετά από καταγγελία μητέρες για την κακοποίηση του 16χρονου έφηβου γιού της που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Συνελήφθη ο 47χρονος πατέρας. Ώρες αγωνίας για ένα 51χρονο άνδρα που εξαφανίστηκε το βράδυ της 14ης Μαΐου από τη Χερσόνησο. Την εξαφάνιση του δήλωσε ο συγκατοικός του, αναφέροντας ότι ο άνδρας με τα αρχικά ΕΒ έφυγε από το σπίτι περίπου στις 9 το βράδυ και δεν επέστρεψε. 50χρονος τουρίστας από την Ιρλανδία βρέθηκε νεκρός σε κατάλημα Airbnb στην περιοχή της Κριτσάς, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Τον άνδρα εντόπισε το απόγευμα της Κυριακής ο διαχειριστής του καταλήματος. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη σιτία καθώς κατηγορούνται ότι προσέφεραν αλκοόλ σε ανηλικό μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα το παιδί να περιέλθει σε κατάσταση μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Μαΐου 2026. Καζάνι που βράζει μαλάδες για τη δομή μεταναστών, καθώς το Υπουργείο Μετανάστευσης βλέπει με καλό μάτι τις εγκαταστάσεις εργοστασίου που βρίσκεται στην περιοχή. Καθοριστική αναμένεται να είναι η τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας μεταξύ Αλέξη Καλοκαιρινού και Θάνου Πλεύρη. Επιστολές της Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων προς τους βουλευτές με ζητούμενο την κοινή γραμμή έναντι της χωροθέτησης της δομής στην περιοχή. Σε τροχιά ριζικής αναμόρφωσης μπαίνει το Ηράκλειο, καθώς η τελική πρόταση της μελετητικής ομάδας για το δεύτερο στάδιο της πρώτης φάσης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου παραδόθηκε. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η αξιοποίηση της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καζιτζάκης, η δημιουργία νέων περιφερειακών οδικών αξώνων, αλλά και μια νέα στρατηγική για την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον και τη διάσωση των ορίων των οικισμών. Το απόγευμα η παρουσίασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, 150 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για 50 θέσεις συνοδών απορριμματοφόρων, 10 θέσεις οδηγών ΔΕ και 100 θέσεις προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ξεκίνησε την Κυριακή και ολοκληρώνεται 26 Μαΐου. Αύριο Τρίτη, παρουσία του Hans Kluge, Περιφερειακού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, πραγματοποιείται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας. Μικραίνουν οι λίστες για παιδικές επεμβάσεις στα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω της υποστελέχωσης. Στο περιθώριο της ένατης επιστημονικής ημερίδας της Σοριλά Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων για την βαρικοία και την υπνική απνία σε παιδιά και ενήλικες, έγινε λόγος για ένα μεγάλο κενό σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, με δεδομένο ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά προνηπιακής ηλικίας απαιτούν την ύπαρξη οργανωμένης παιδιατρικής κλινικής και μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών. Η αποψήλωση των υπηρεσιών υγείας, Αγκάθι για το Λασίθι, λέει στο Ράδιο 984 η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη, με τους πολίτες σε συνεχή επαγρύπνηση και το ιατρικό προσωπικό έντονα φορτισμένο, καθώς η κατάσταση στις δομές υγείας εργασιακά και οικονομικά συνεχώς επιβαρύνεται με ευθύνη της πολιτείας. Το γιατί παραμένει με την απάντηση να μην έρχεται ποτέ, επισημαίνει βουλευτής. Παράλληλα, με ερώτησή της προς το Υπουργείο Υγείας, περιγράφει μια συνολική κατάσταση από διοργάνωσης και εγκατάλειψης που επικρατεί στα νοσοκομεία του Λασιθίου. Έπεσαν σήμερα υπογραφές για την ίδρυση του Περιφερειακού Δικτύου Κρήτης με στόχο την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά. Είναι ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Το Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης, που σήμερα παίρνει σαρκα και οστά, είναι των θεσμών και όχι του χαμόγελου, λέει ενδεικτικά ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος στο Ράδιο 984, καθώς οι ανάγκες παιδιών και οικογενειών καθημερινά μεγενθύνονται. Κακοποίηση και παραμέληση, σεξουαλική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, ενδοσχολική και εκφοβισμός, μεταξύ βία μεταξύ ανηλίκων, παραβατικότητα ανηλίκων, κίνδυνη μέσω εσφαλμένης χρήσης της τεχνολογίας και του διαδικτύου, εξαφανίσεις και φυγές, προβλήματα διαβίωσης, προβλήματα υγείας στα κρίσιμα των παρεμβάσεων σήμερα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, εκδόθηκε η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών δράσεων και των δράσεων υλοποίησης του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, το οποίο αποτελεί κεντρική πολιτική του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αρμόδια Υπουργό τη Δόμνα Μιχαηλίδου, για την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρία. Η συνολική χρηματοδότηση, δημοσία δαπάνη, ενέρχεται στα 34.822.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλουρίδης, ο οποίος προεδρεύει σε σύσκεψη στην περιφέρεια για τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις δικαστικές υποδομές της πόλης. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τόσο η πορεία ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου, όσο και οι άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται στο υφιστάμενο κτίριο, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας. Ο κ. Φλουρίδης αναφέρει ότι η παρουσία του στο Ηράκλειο έχει ως βασικό στόχο να εξεταστούν μαζί με τους τοπικούς φορείς όλα τα ζητήματα που αφορούν στη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών. Όπως σημείωσε, η συζήτηση αφορά τόσο στο μεσοπρόθεσμο ζήτημα της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου, όσο και στις άμεσες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν έως τότε, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας των υφιστάμενων δομών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υφιστάμενο δικαστικό κτίριο, για το οποίο υπάρχει μελέτη της περιφέρειας Κρήτης, που προβλέπει παρεμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 180.000 ευρώ. Όπως ο Υπουργός είπε, τα χρήματα θα διατεθούν άμεσα, με 150.000 ευρώ να κατευθύνονται στην αποκατάσταση της δυτικής πτέρυγας, η οποία παραμένει κλειστή εξαιτίας του σεισμού, και επιπλέον 30.000 ευρώ για άλλες αναγκαίες εργασίες στο κτίριο. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ακυρώσει τα βιολογικά προγράμματα στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραγωγοί της Κρήτης κάνουν λόγο για τεράστια αδικία και προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, μιλώντας στον 984, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, κάνοντας λόγο για εμπεγμό, πλήρη απουσία σχεδιασμού και συνεχιζόμενη διάλυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής αγροτικής παραγωγής. Υποστήριξε ότι παρά τις εξαγγελίες του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τις αλλαγές στην διοικητική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΔΕ, στην πράξη τίποτα δεν έχει αλλάξει, ενώ, όπως είπε, συνεχίζεται κανονικά η στριβλή διαχείριση των επιδοτήσεων και η δράση μη δικαιούχων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα με τα βιολογικά προγράμματα, στη συρρήκνωση της παραγωγής, αλλά και στις σοβαρές επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur για τους Έλληνες παραγωγούς, τονίζοντας ότι νέοι άνθρωποι που παραμένουν στη γη και στην κτηνοτροφία βρίσκονται στα όρια των αντοχών τους. Θέματα που αφορούν στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης και τη διπλή σύγκληση των περιφερειών της χώρας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε στο Ηράκλειο ο Περιφερειάρχης Κρήτης με τον Υφυπουργό Ανάπτυξη Σταύρο Καλαφάτη. Επεσήμανε ότι η στήριξη εκ μέρους του Υπουργείου και της κυβέρνησης μέσω χρηματοδότησης, παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και συμπλήρωσης των υποδομών θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το βήμα αυτό θα μετατρέψει την Κρήτη σε μια ισχυρή καινοτόμο περιφέρεια, η οποία θα μπορεί να προσελκύσει και να ενεργοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο νησί. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο κλείσιμο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ωστόσο όλο τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογική ετοιμότητα. Στο ΠΕΚ η πολιτική αντιπαράθεση εντός του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Προέδρου του να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, επικαλούμενος ανάρτησή του που εγκαλούσε τον Σοκράτη Φάμελο για αφωνία και αναποφασιστικότητα, καθώς δεν έχει προκαθοριστεί ο χρόνος της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας. 26 Μαΐου αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο πολιτικό του εγχείρημα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αποκάλυψε σήμερα το πρωί μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί η ΑΔΕ εν ώψη και της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Σε πεδίο αντιδράσεων και διεκδικήσεων εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με την πολιτεία να βρίσκεται αντιμέτωπη με ενστάσεις από τους φορείς της αγοράς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους διαχειριστές ακινήτων. Παρά την κοινή παραδοχή ότι η χώρα χρειάζεται ξεκάθαρους κανόνες, ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επιχειρεί να χαράξει τις κόκκινες γραμμές της τουριστικής ανάπτυξης προκαλεί τρεγμός. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκια με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τις σκητάλη περνούν πανελλαδικές, οι οποίες ξεκινούν τέλη με Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν 27 Μαΐου και οι προαγωγικές απολυτήρες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Διεθνή ημέρα των μουσείων σήμερα με ελεύθερη είσοδο και γιορτή πολιτισμού στα μουσεία της Ελλάδας. Στο Ηράκλειο αναμένεται να βρεθεί αύριο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για να εγκαινιάσει τη νέα μεγάλη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή κρασάκι, η αρχαία Ελλάδα, 8 πρωτοπόρων φωτογράφων των 19ου και 20ου αιώνα». Η έκθεση παρουσιάζει την αρχαία Ελλάδα μέσα από τα πρώιμα φωτογραφικά τεκμήρια των 19ου και 20ου αιώνα, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκε και διασώθηκε η πολιτισμική μνήμη μέσω της φωτογραφίας. Τηλεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν, το ρολόι μετρά αντίστροφα, κινηθείται γρήγορα. Ο Αμερικανός πρόεδρος τονίσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να κινηθεί άμεσα για οριστική συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν, την ώρα που το Ιράν επιβάλλει δασμούς σε εταιρείες για τα υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου στα στενά του ορμού. Επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για να τεθεί υπόψη μια παρέκκληση του Συμφώνου Σταθερότητας στα πλαίσια της ενεργειακής κρίσης, απέστειλε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Σε εξέλιξη επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου Ελευθερία, ο οποίος επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα, αμφισβητώντας τον Ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με την ανάρτηση των διοργανωτών, οι Ισραηλινοί κομμάτους της επίλεκτης 13ης μονάδας επιβεβάστηκαν σε ένα από τα πλοία ανοιχτά της Κύπρου στα δυτικά, ενώ κατήγγειλαν από νωρίς υπόπτες κινήσεις γύρω από τα σκάφη τους. Στρατιωτικά σκάφη αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή το στόλο μας και δυνάμεις του στρατού επιβιβάζονται στο πρώτο από τα σκάφη μας, ανέφερε η διοργανώτρια αρχή σε ανάρτησή της στο X. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην νοτιοδυτική Κίνα με αποτέλεσμα το θάνατο 2 ανθρώπων και την απομάκρυση χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους.
3: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
4: Ο Όφη έκλεισε τη φετινή σεζόν με νίκη 3-1 επί του Βόλου και πλέον ετοιμάζεται ως κυπελούχος Ελλάδας για την παρουσία του στις διοργανώσεις της UEFA της νέας περίοδου. ΑΕΚ και Ολυμπιακός έφεραν ισοπαλία 1-1 με την Ένωση να γιορτάζει αίτητη την κατάκτηση του τίτλου και τους ερυθρόλευκους να παίρνουν τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ισοφάρισαν σε 2-2, στερώντας από το δικέφαλο τη δεύτερη θέση. Η ένατη αγωνιστική των play-off έφερε οριστικές εξελίξεις στις μάχες παραμονής με την ΑΕΚ και τον Πεσεραϊκό να υποβιβάζονται και μαθηματικά στη Super League 2 και έτσι η μία αγωνιστική που απομένει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι βαθμολογικά διάφορη. Το Final Four της Ευρωλίγκα, το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης, επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια με τους Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια που ξεχώρισαν επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τη συνεπειότητα τους στο υψηλότερο επίπεδο.
3: 984. Ο καιρός.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, θερμοκρασία κατά τόπους στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
3: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
2: Ωραία, μα θέλει.
3: Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hodo Center. 35% σε αρώματα Jean Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στους εορτάζοντες αυτής της εβδομάδας, που δεν είναι και λίγοι, επιλέξτε να κάνετε δώρο ένα άρωμα από τα Hodo Center. Αρώματα Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Mugler και Valentino σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για χωρές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για χωρές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hodo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hodo Center και στο hodocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλους με κάρτες της Πειραιώς. Ισχύει από τις 11 έως και τις 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 και άνω με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι yellow στα Hodo Center.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hodo Center.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική.
3: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Το Red Bull φέρνει στην Ελλάδα τον κορυφαίο οδηγό drift, Mad Mike, για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία.

0: σου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Mike Tour μετατρέπει τρεις εμβληματικούς προορισμούς Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη για τρία drift shows που δεν έχεις ξαναδεί. Στον πρώτο σταθμό του Red Bull Mad Mike Tour στο λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Άμπλο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Το κοινό θα απολαύσει μάχες συγχρονισμού και θεαματικά περάσματα όπου δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος αλλά ο πιο εντυπωσιακός. Η βραδιά κορυφώνεται με το μεγάλο Drift Snake όπου όλοι οι οδηγοί μπαίνουν μαζί στην πίστα σε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ζήσε live την εμπειρία, νιώσε την ταχύτητα, άκου τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός. 194 γραμμάρια. 3,95. Νεστλέ σοκολάτες. Μία συν μία δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσεις.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι ο Μήνωας την γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
14: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
15: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
3: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο, Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές, στο livecare.pavlamedishop.gr.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Το Red Bull φέρνει στην Ελλάδα τον κορυφαίο οδηγό drift Mad Bike για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Bike Tour μετατρέπει 3 εμβληματικούς προορισμούς, Κρήτη, Πήλιο και Θεσσαλονίκη, για 3 drift shows που δεν έχεις ξαναδεί. Στον πρώτο σταθμό του Red Bull Mad Bike Tour, στο λιμάνι Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου, ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Αμπτοφεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα ηγούνται τριών ομάδων πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Το κοινό θα απολαύσει μάχες συγχρονισμού και θεαματικά περάσματα, όπου δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος, αλλά ο πιο εντυπωσιακός. Η βραδιά κορυφώνεται με το μεγάλο Drift Snake, όπου όλοι οι οδηγοί μπαίνουν μαζί στην πίστα σε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ζήσε live την εμπειρία, νιώσε την ταχύτητα, ακού τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο redbull.com/madmiketour.
0: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Line

Vibes. Το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Τρεις πόλεις, τρία shows. Red Bull Mad Mike Tour. Ο πιο iconic drifter του πλανήτη έρχεται στην Ελλάδα με το Red Bull Mad Mike Tour. Και η πρώτη στάση είναι το λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου. Δίπλα του η Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα. Τρεις ομάδες και μάχες που δεν κρίνονται με το χρόνο, αλλά με το θέαμα. Η βραδιά κλείνει με το απόλυτο Drift Snake. Όλοι στην πίστα μαζί, ταυτόχρονα. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη, καπνί, ήχος, αδρεναλίνη. Σάββατο, 30 Μαΐου, στο λιμάνι Ηρακλείου. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos.

0: μας σούπερ μάρκετ.
1: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Νέα 84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
2: Μάκβελ μακαρόνια.
0: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση. Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί. Σωστά. Ουλθάν ενέκεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
7: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου, όταν οι γραμμές κουμπώνουν, όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή.
10: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
11: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 6.
2: Η Κρήτη δεν είναι έτοιμη για αυτό που θα ζήσει. Red Bull Mad Mike Tour. Ο Mad Mike φτάνει στο λιμάνι Ηρακλείου στις 30 Μαΐου. Μαζί του η Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ. Τρεις από τους πιο επικίνδυνους οδηγούς στον κόσμο σε μία πίστα για ένα μοναδικό drift show. Ξέχασε τις κούρσες. Εδώ κερδίζει αυτός που αφήνει το κοινό άφωνο. Battles, θεαματικά περάσματα και ένα drift snake που θα κλείσει τη βραδιά με τρόπο που δεν έχεις ξαναδεί. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Το Red Bull Mad Mike Tour ξεκινάει. Να είστε όλοι Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο το σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Jean-Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στους εορτάζοντες αυτής της εβδομάδας, που δεν είναι και λίγοι, επιλέξτε να κάνετε δώρο ένα άρωμα από τα Hondo Center. Αρώματα Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Mugler και Valentino σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για χορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για χορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hondo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας. Και κέρδισε έως 10% σε γέλους με κάρτες της Πειραιώς. Ισχύει από τις 11 έως και τις 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 και άνω με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλο στα Hondo Center.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Κοσμοράδια 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

9.84. Η ώρα είναι 7. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Κάποια πράγματα δεν τα περιγράφεις, τα ζεις. Η μυρωδιά του καμένου λάστιχου, ο ήχος του κινητήρα που σπάει τη σιωπή, ο Mad Mike να υπερτερεί εκεί που άλλοι θα έχαναν τον έλεγχο. Το Red Bull Mad Mike Tour φτάνει στην Ελλάδα με τρεις στάσεις. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του Drift έρχεται στην Ελλάδα για το Red Bull Mad Mike Tour και φέρνει μαζί του τους Άντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ για να κάνουν την Κρήτη, το Πήλιο και τη Θεσσαλονίκη να μυρίσουν καμένο λάστιχο. Η πρώτη στάση, το λιμάνι Ηρακλείου, 30 Μαΐου. Θα υπάρξουν θεαματικά περάσματα και το περίφημο Drift Snake, όπου κανείς δεν κερδίζει αν δεν εντυπωσιάσει. Εσύ απλώς κάθεσαι και το ζεις δωρεάν. Σάββατο, 30 Μαΐου, στο λιμάνι Ηρακλείου. Για περισσότερες πληροφορίες, redbull.com/madmiketour.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν

0: για takeaway.
1: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
0: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
2: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
5: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 8.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
4: Red Bull Mad Mike Tour. Ο Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα. Τρεις κορυφαίοι προορισμοί. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Πρώτη στάση, λιμάνι Ηρακλείου. Σάββατο, 30 Μαΐου. Ο Mad Mike σε ένα μοναδικό drift show. Μαζί του ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσα. Τρεις ομάδες, μια κορυφαία στιγμή. Καπνί μέχρι τον ουρανό και ένα drift snake που θα σου μείνει αξέχαστο. Κανείς δεν αγωνίζεται για χρόνο. Αγωνίζονται για να σε αφήσουν με ανοιχτό το στόμα. Είσοδος δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
0: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

84. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 9.84. Η ώρα είναι 9.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 94.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 12.30.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

984. Η ώρα είναι 1. 984.

0: ανέσεις.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό